0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω δρόμο.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Άγγλοι έχουν πολύ την επιβεβαίωση. Δηλαδή, όταν έχουμε μια κατάφαση, η επιβεβαίωση είναι με άρνηση. Αθηνά is beautiful.
1: Ναι.
0: Isn't she? Βασίλης isn't hungry.
1: I am hungry.
0: Is he? After the show, we have
2: what?
0: Air check with Δέσποινα.
1: Don't we have?
0: Yeah!
3: Ναι.
1: Παρακαλώ.
4: Ξέρετε τι κάνετε, ρε. Είμαι ο Γιαννάκη. Αγαπάω πολύ. Ξέρετε τι είναι αυτό που σημαίνει στο σχολείο.
1: Τι. Πώς μιλάς.
4: Τα κουράκια έχουν πουλάκι και τα κοριτσάκια έχουν πατάτα.
1: Λοιπόν, Γιαννάκη, πώς και μιλάς, δεν είσαι στο μάθημα.
4: Έχω βγει να σας κλείσω για να σας πω καλημέρα τώρα που τελειώνει η εκπομπή. Θα κάνω παρέα με το φίλο μου που το έχει το σχολείο.
2: Πώς το λένε,
1: πώς το λένε, Γιαννάκη.
4: Μαρδίνο Γιαννάκη.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Και το πρωί το πάμε τάπα.
8: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
10: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: νόστιμο. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μην ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλει να πει στον πρώην σου.
4: Να ξέρει και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Α πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Και για το Βασίλειο.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Ο ρυθμό τα σπάει. Ρυθμό 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σα ακούμε κάθε πρωί, μα κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
13: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
14: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
15: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
16: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
17: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
18: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
19: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
20: Στα καλύτερα που έλκονται.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Μπορώ να έχω λίγο
3: Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
4: Πες μου το νέα.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: διαβάσω άλλο ένα. Γιατί έχω δύο παιδιά. Ναι. Κανένα όνομα, κανενός παππού. Οι γονείς μου.
1: Αυτή δεν τη θέλω.
0: Με ειλικρινά, Δημήτρη, αν νομίζω ότι αυτό περίμεναν οι γονείς μας, να τους αποδείξουμε την αγάπη μας, κάτι πάει λάθος.
2: Στοπ. Τη θες ή δεν τη θες?
1: Δεν τη θέλω καθόλου.
2: Ωραία, για συνέχισε.
0: Υστερόγραφο. Μιλάει μια ερωτευμένη με τον Ουγγαρέζο.
1: Μα τι διακυμάνει πέρα, η ψυχολογία.
0: Αυτός που δίνει τα περισσότερα, λέει ο Μανώλης εδώ. Άκου, αφού ο πεθερός μου μας έδωσε σπίτι, αυτοκίνητο και ελιές, τότε Βρασίδας. Και ο γιος. Και η κόρη και ο σκύλος και το καναρίδι, όλοι μαζί.
1: Τι άθλοι συνάδελφοι, αυτά τα ναυάγια με έχουν αγχώσει πάρα πολύ με το θέμα πρεσβειοποία.
0: Γιατί του λέμε ότι θα βάλει το γυαλάκι και θα σωθεί.
2: Τώρα. Η Γιώτα μας είπε ότι υπάρχει ένας μεγεθυντικός φακό.
1: Φαντάζεσαι να βγάλω μεγεθυντικό φακό, ρε φίλε, και να κάνω μέσα τον Ηρακλή. Και αν έχω καθυστερήσει κιόλας, ξέρετε πώς θα λέγομαι. Ηρακλής που αργό.
3: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
5: Ο ρυθμός τα σπάει.
6: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες,
11: πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by the E επιστρέφει. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Τρεις ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by the E.
8: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
9: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
10: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
11: Πάτρα. 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
12: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
13: Πολλά γκολ.
14: Γκολ στο βόλεϊ.
13: Ποιο βόλεϊ?
14: Ποιο ματς?
13: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
17: Απλά ο καλύτερος.
18: Ο ρυθμός τα σπάει.
19: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
20: Δεν αλλάζει.
21: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
22: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
23: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
24: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
25: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
26: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Νίκο Απέρι.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέρι.
1: Μάτια μου κι εγώ για σένα.
0: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Νύχτα, εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα, εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Τρεις ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
11: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
12: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
11: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
14: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
15: Τα My Market και ο Ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στη Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο Ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, Γλυφάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το Ρυθμό 949.
18: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
19: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε κι οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
20: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
19: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι η Φορτούνα?
20: Θα βουλιάξει και το Ρυθμό.
19: Ποιο Ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
21: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
19: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
22: Ουγγαρέζοι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
23: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
24: Ο καπετάνιος.
25: Τι είναι αυτό, είναι τώρα, τι έπαθες με
26: τους... Ναι, ο Ουγγάρος, ναι, θα πάρει ο Τάκης, θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τι μαγειρική θα κάνω.
24: Βασίλης Φορτούνης, Ολοστρόμος.
23: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα Μούτσο που δεν έχει ρο.
24: Βασίλης Φορτούνης, ο Μούτσος.
27: Αθηνά Αφαλίδου, Ηλοστρόμος.
28: Πρωινά ναυάγια.
29: Στο Ρυθμό 949.
30: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
31: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
32: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
33: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο Ρυθμό 949.
34: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα. Ξεκινάμε το ναυάγιο, το απόλυτο ναυάγιο, την καθίζηση, όχι αυτό αφορά την ξηρά. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα κατακάθια του ελληνικού ραδιοφώνου είναι εδώ. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Λαγαδάμης με φοβερό μαλλί σήμερα για λιστερό.
35: Και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
34: Καλά τώρα, εντάξει. Είπες. Παιδιά, 6937, 949, 949 από πολύ πρωί θέλω να μπαίνετε στην παρέα μας, όπως και αν έχετε ξυπνήσει. Μην έχετε άγχος, μην έχετε ζόρι. Μάλλον να σας πω κάτι, να τα έχετε όλα.
35: Μπράβο.
34: Όπως ξυπνήσατε, ελάτε.
35: Ναυάγια σας θέλω.
34: Παιδιά, τίποτα δεν θα πάει καλά. Καμία αισιοδοξία. Όλα θα πάνε σκατά. Τουλάχιστον όμως θα έχουμε ο ένας τον άλλον. Με διάφορες ενότητες που έχουμε ετοιμάσει. Από δώρα και challenge μέχρι η ΕΚ, όλα στον κατήφορο.
35: Πολύ ωραία.
36: Και φυσικά τη μουσική μας, όλες τις επιτυχίες.
34: Ρε Βασίλη.
36: Αυτό να μην τα λέμε, ρε παιδιά.
34: Πολύτιμο είσαι, ρε
35: φίλε. Ξέρω ο κόσμος, αλλά καλά είναι να τα θυμίζουμε.
36: Βέβαια, βέβαια. Έχει μέσα το. Ακούω τώρα το μενού.
34: Για
36: και
34: πες.
36: Οικονομόπουλο και Λιόλιο και Χατζηγιάννης και Κοκκίνο, όλα τα καλά τα ελληνικά.
34: Αυτά
36: τώρα
34: που εσείς γουστάρετε, ρε παιδιά, τώρα. Τι να λέμε. Εντάξει. Ακόμη δηλαδή και ό,τι σας προτείνουμε να φάτε ή να αγοράσετε, είναι η top.
36: Ακριβώς.
35: Είναι εκλεκτά αυτή... πράγματα, δοκιμασμένα.
34: Ναι.
35: Τα έχουμε δοκιμάσει εμείς πριν.
34: Α, μπράβο. Πρώτα δοκιμάζουμε, μετά προτείνουμε, Αλέξανδρε. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος έχει αυτό το βλέμμα που κοιμάται με ανοιχτά μάτια. Εντάξει.
0: Όλα καλά,
34: αδερφάκο μου. Λοιπόν, 16 Σεπτεμβρίου, δροσά έχει σήμερα. Πάρτε ένα ζακέτο.
35: Ναι,
34: να το πάρετε σήμερα το ζακέτο, θα μας τα πει και η Αθηνά αμέσως μετά. Κίνηση, συγγνώμη, να το πω τώρα που ερχόμουν. Έχει την Κηφισίας.
36: Από τώρα, σημαίνει εσύ.
34: Ότι. Διαδες λίγο, ρε Βασίλη. Δεν είναι ότι είναι κολλημένο.
36: Ναι, σιγά-σιγά πάει σιγά, λίγο και τσιμπάει.
34: Αυτό πάω να σου πω.
36: Πω αυτό ναι. Σημαίνει ότι αργότερα θα γίνει χαμός, παιδιά.
35: Αυτό σημαίνει ότι θα ακούνε όλοι ρυθμό
36: 949. Έχει γίνει μια πρόβλεψη, μάλλον λίγο λάθος, ότι θα βρέξει σήμερα. Και ο κόσμος έχει πάρει κούρσα, αυτοκίνητο.
34: Δεν έχει πάρει. Έβρεξε πάντως.
35: Κατά τόπους, όχι πάντως.
34: Κατά τόπουσα. Ναι, εγώ πάντως, παιδιά, πήγα λίγο χθες στο κέντρο να αλλάξω κάτι, ένα ζευγάρι
36: μαγούρι. Το είδαμε,
35: ντροπή σου καταρχάς. Γιατί θα τα καταγγείλουμε όλα. Μην βάλουμε πρωινό συχτήρι από τις 7 και 2.
34: Ξέρετε τώρα ότι εδώ τα ναυάγια, εγώ και ο καθένας από τα παιδιά εδώ, είμαστε του φαγητού. Ό,τι θέλετε θα μας ρωτάτε και ό,τι σας προτείνουμε το έχουμε δοκιμάσει. Και πάω λοιπόν, ναι. λέει 5 λεπτά είναι αυτή η κάψα. Τι ήταν αυτή η κάψα? Σουβλάκι σου λέει, τυλιχτό, ωραίο. Με σάλτσα αβοκάντο.
35: Ναι, πες στον κόσμο πρώτα ότι το πρωί έχεις πει σήμερα είναι η μέρα που ξεκινάμε να κόβουμε το φαΐ. Δεν θα φάμε τίποτα. Μπαίνουμε και εμείς στο mood. Τη συμπαράσταση και
34: μέσα.
35: Βλέπουμε τα story στην κάψα. Δίπλα στο γύρο.
34: Ναι, βρε Αθηνά μου, αλλά είχε γύρω στις, στα κάρβουνα. Πού θα βρεις
36: από κάτω.
34: Και πάω. Α, ναι, παίρνω δύο τυλιχτά έτσι για το.
36: Πατάτα έβαλες.
34: Όχι.
36: Ορίστε. Δεν το διατροφικό είναι αυτό.
34: Έχει, ακούστε, έχει τα signature και βλέπω στον κατάλογο. Έχει τα κανονικά, τα τυλιχτά, Αλέξανδρε και αγαπημένη μου, αγαπημένη μου ναυάγια. Και δίπλα έχει τα signature από τον Χριστόφορο Πέσκια. Φίλο μου Χριστόφορο. Και παίρνω δύο signature. Το ένα είναι με τη σάλτσα αβοκάντο που είναι γύρω στο γυρινό. Στα κάρβουνα. Και το άλλο είναι καλαμάκι κοτόπουλο με σάλτσα κάρι. Τα παίρνω τα δύο. Και σκάει από τη γωνιά ο Χριστόφορος. Δημήτρη μου λέει, Χριστόφορε, του λέω. Τόσο πολύ δεν έχω χαρεί ούτε με τον παπακαλιά το Χριστόφορο. Σε Χριστόφορο, ούτε με τον παπακαλιά. Και μου λέει, τι κάνει και τα λοιπά. Αρχίζουμε την μπλάκα, τα ανέβασα τα βίντεο, τα είδατε. Καυτερά τα θέλω, του λέω. Καυτερή θα είναι και σήμερα η εκπομπή. Καυτερά και τα τραγούδια. Τα πήρα 4 τελικά. Και τι ροκαυτερή. Καλή μα όρεξη. Αν σα άνοιξε την όρεξη, μη μασάτε. Αν γουστάρετε να φάτε, φάτε τώρα που είναι πρωί. Το βράδυ να μην τρώτε. Ξεκινάμε γιατί αν πάρετε κιλά θα έχετε κι εσεί ένοχο κορμί από τον Νίκο Οικονομόπουλο.
36: Ωραία.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ενεχοκορμή στα πρωινά ναυάγια της Τετάρτης.
1: Να πούμε ότι πριν από μισή ώρα αποφασίστηκε η προφυλάκηση των κατηγορουμένων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εδώ τώρα να αρχίσουμε λίγο να σχολιάζουμε κάποια πράγματα. Είπαμε να κρατήσουμε τον σεβασμό που επιβάλλεται στις περιπτώσεις των ανθρώπων που ακόμη δεν έχουμε καταλάβει κανένας μας τι έγινε, πολλό δε μάλλον η οικογένειά του. Να πω ότι πόσοι έλεγχοι, τρεις έλεγχοι σου λέει είχαν γίνει στο συγκεκριμένο ιατρείο από την αρμόδια επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και τους τρεις τους πέρασαν. Γιατί βάζανε, λέει, το επίμαχο μηχάνημα στο μπαλκόνι.
2: Επειδή δεν είχαν άδεια.
1: Δεν πρέπει να ζητηθεί τώρα ευθύνη για αυτό το πράγμα. Γιατί γι' αυτό σας έχουμε, για να ελέγξετε.
2: Γι' αυτό το πράγμα το λιγότερο. Για όλα πρέπει να.
0: Είναι ένα λεπτό σημείο τώρα αυτό. Ο έλεγχος από τους συναδέλφους σε συναδέλφους.
2: Πώς είναι λεπτό σημείο. Η δουλειά των ανθρώπων που πάνε να ελέγξουν είναι αυτή.
0: Προφανώς.
1: Γι' αυτό και να λαμβάνω.
0: Μα δεν το λέω θετικά.
1: Όχι, δεν το λέω θετικά. Λέει ότι άρα τελικά δεν δείξα τους λιγότεροι. Κατώτεροι των προσδοκιών. Να πούμε τώρα στο πλαίσιο, πριν πάμε και στα Mayday News, άκουγα αυτό το φοβερό. Είναι υπεράριθμες οι φυλακές.
0: Ναι.
1: Κατά περίπου 4.000 κρατουμένους
0: συνολικά.
1: Οπότε μία από τις λύσεις είναι, όσοι είναι για 2 χρόνια, τους δόθηκε η επιλογή του βραχιολακίου.
2: Να είναι έξω δηλαδή.
0: Και δεν έχονται.
1: Και δεν θέλουν.
0: Και δεν το επιθυμούν.
1: Θέλουμε να μείνουμε μέσα στο σοφρονιστικό ίδρυμα.
0: Το άκουσα και εγώ και το σκεφτόμουν. Για ποιους λόγους θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα.
2: Διάβασες για ποιους λόγους.
0: Όχι, όχι, γιατί τώρα πρόσφατο είναι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιους λόγους μπορεί κάποιος να το επιλέξει.
1: Μεταξύ σοβαρού και αστείου, σου λέει είναι χειρότερα έξω. Χίλιες φορές μέσα να κάτσουμε. Κάπως να έχουμε την ισχύα μας.
0: Εκεί είναι το θέμα τώρα.
1: Mayday News. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι τα Mayday News. Ξέρετε τι πήγα να κάνω και το γύρισα τελευταία στιγμή. Από τα πρωινά ναυάγια. Πονηρό γελάκι παρατηρήθηκε στη Ζέτα Μακρυπούλια όταν είδε το Χρήστο το Λούλι να συμπροταγωνιστεί στις Μπλε Ώρες με την Κατερίνα Στικούδη. Έχει ο καιρός γυρίσματα.
0: Τσιμπούσι με ξηροκάρπια φαίνεται να έστησαν υψηλόβαθμοι Ινδοί αξιωματούχοι κατά τη διάρκεια της 18ης Συνόδου Κορυφής στις πλάτες των Πούτιν και Πεζεσκιάν. Όσο οι κύριοι πρωθυπουργοί μιλούσαν, οι δυο τους φαίνονται στα πλάνα να μασούν με μανία φιστίκια και ηλιόσπορο, ενώ έφτυναν και τα κτσόφλια.
1: Για αυτό είναι true story.
0: Αληθινό. Ας μην τα βάζανε μπροστά μας τα αθεματισμένα, δήλωσαν οι απολογούμενοι.
2: Συγκλονισμένοι Έλληνες πολίτες γυμναστηριακοί οργανώνουν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα. Καθώς φαίνεται, όπως φαίνεται μάλλον, θα καθυστερήσει και άλλο το άνοιγμα του Barry's, της γνωστής αλυσίδας γυμναστηρίων του Tyler Macbeth. Από το 2024 μαζεύουμε λεφτά για τη μηνιαία συνδρομή. Θέλουμε γιόγκα και πιλάτες στα πεντελικά τα μάρμαρα, βαράκια με φύλλα χρυσού και ντουζ στα νερά τα γάργαρα, δηλώνει υποψήφιος φίχτης.
1: Ο Τάιλερ, τι έκανε αυτή η ψυχούλα. Στον Άριο Πάγο έβαλε την απόφαση απαγόρευσης ο Ηλίας Κασιδιάρης και προχωρά κανονικά σε ίδρυση κόμματος. Έντρομοι οι Έλληνες ψηφοφόροι με την ευθύνη του τι ψηφίζουν. Να πέφτει όλοι πάνω τους πριν προλάβουν να πέσουν πάλι οι ίδιοι από τα σύννεφα. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα, αν μας επιτρέψουν, αύριο.
0: Πολύ κολλικό σήμερα. Πολύ πράγμα.
1: Η συζήτηση είναι για τον Κασιδιάρη. Σου λέει τώρα ότι έχει θωρακιστεί η δημοκρατία. Έχει περάσει τροπολογία η κυβέρνηση και απαγορεύεται και να βάλει υποψηφιότητα με κόμμα και να είναι επικεφαλής φορέα. Συζητιέται το να κατέβει ανεξάρτητος. Ναι. Αλλά και ανεξάρτητος να κατέβει, πρέπει να συνεταιριστεί με άλλο φορέα. Οπότε σου λέει να φτιάξει ένα ακέφαλο πράγμα που θα είναι σχηματισμός, θα λέγεται Ένωση του Έθνους.
0: Κάτι.
1: Λέω κάτι. Αυτός θα κατέβει ανεξάρτητος, μετά θα κάνει κολεγιά μες στη Βουλή με αυτούς και θα είναι. Με αυτόν τον σχηματισμό, με αυτό το κόμμα.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εγώ σου λέω, φτιάξε ένα κόμμα, Αθηνά. Ναι. Φτιάξε εσύ ένα κόμμα. Ψιλοακέφαλο.
2: Ναι.
1: Εσύ θα είσαι. Γραμματέας. Λοιπόν, και το λες η Ένωση της Σαφαλίδου.
2: Ναι.
1: Ωραία. Εγώ κατεβαίνω ανεξάρτητος και όταν μπούμε όλοι στην Βουλή, ενωνόμαστε και κάπως.
0: Πάντως, αυτός νομίζω δήλωσε ήδη ότι θα κάνει κάτι και θα επανέλθει στα πολιτικά δρόμενα.
1: Καλέ, ναι.
0: Πώς το επιμένει αυτό.
1: Εχθές έκανε ολόκληρη φιέστα. Βγήκε από την φυλακή, ελληνικές σημαίες. Ναι. Κάποιες δεκάδες ανθρώπων ήταν εκεί για να τον. Γύρω-γύρω σεκιουριτάδες στα μαύρα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι τετράγωνο γενικά.
0: Όλα τα είχαμε. Αυτό μας έλειπε τώρα.
1: Άκουσε. Τώρα, επειδή τώρα αρχίζω και φορτώνω. Αυτό που είπα και στην είδηση. Καλό ή κακό, ας προσέχει από εδώ και πέρα τώρα ο Έλληνας. Δεν είναι να μην αφήνει την ευθύνη κανένας. Και η δημοκρατία θωρακίζεται και η νομοθεσία.
0: Είναι δύσκολη και περίεργη και στην Ευρώπη.
1: Να προσέχουν όλοι και στην Ευρώπη. Να προσέχουν καθένας τι ψηφίζει. Θέλετε.
0: Να προσέξουν.
1: Ναι. Θέλετε ανθρώπους που πιστεύουν. Αφήστε τώρα τους τίτλους φασίστες και τα λοιπά και εθνικόφρονους και τα λοιπά. Αφήστε αυτά. Θέλετε ανθρώπους που πιστεύουν ότι ένας άνθρωπος είναι καλύτερος από έναν άλλον. Γεννήθηκε καλύτερος από έναν άλλον. Άρα δικαιούται να τον χλεβάζει, δικαιούται να τον υποτιμά ή δικαιούται ακόμη και να του ασκεί βία. Ψηφίστε τους. Τι να σου πω, άμα θέλετε τέτοια πράγματα. Αν πιστεύετε ότι κάποιος άνθρωπος είναι καλύτερος από έναν άλλον άνθρωπο, ψηφίστε αυτές τις θεωρίες.
2: Πολύ φοβάμαι την απάντηση.
1: Αλλά πρέπει να πάρετε την ευθύνη.
0: Πάρα πολύ φοβάμαι την απάντηση και το αποτέλεσμα. Οπότε θα καθίσουμε.
1: Όταν μετά θα υπάρχει τρομοκρατία και θα φοβάται ο καθένας να βγει στο δρόμο γιατί έχει καταβολές από το Ισραήλ, από την Μαύρη Ήπειρο ή οτιδήποτε, για να μην φάει φάπες και ζούμε σε ένα περιβάλλον τρομοκρατίας, τότε να θυμάστε τι ψηφίσατε.
0: Ή γιατί είναι χοντρός, ή γιατί είναι γκέι, ή γιατί οτιδήποτε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, θα πούμε και για τον κύριο, για το επίδομα ανεργίας.
2: Τι έγινε με το επίδομα ανεργίας?
1: Ωραία, ακούστε. Κάντε μία παύση και επιστρέφουμε γιατί έχω και δύο. Ναι. Πιερακάκης που τώρα γύρισε ο τροχός και δίνουμε εμείς συμβουλές στη Γερμανία στο Μέρτς και του περάσουμε κάτι. Άμα δεν ξέρεις πώς να τα κάνεις, κοίτα εμάς.
0: Μπράβο μας.
1: Θυμάστε το Σόιμπλε.
2: Βέβαια.
1: Γύρισε ο τροχός. Και μετά αμέσως και Μαρινάκη. Παύλο Μαρινάκη.
3: Πρωινά ναυάγια.
4: Μέιντεϊ, μέιντεϊ. Πετάξτε μετά στο σύμβιο, παρακαλώ.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα ή τίποτα, στο ρυθμό 949. Εδώ εμείς λέμε τα δικά μας και εσείς τα δικά σας.
1: Έλεγα τώρα εδώ στα παιδιά, πριν πάμε στα μηνύματα σας και κάνουμε και τα ρέστα από το προηγούμενο θέμα συζήτησης, ότι είμαι σε μια φάση στη ζωή μου που ό,τι βλέπω να με χαλάει, απομακρύνομαι.
2: Μπράβο.
1: Δεν μιλάω για τη δουλειά και για κάποιες υποχρεώσεις που πρέπει. Η δουλειά είναι μέρος. Η δουλειά αυτό είναι ζόρι, δεν είναι παρέα.
2: Ναι.
1: Ζόρι είναι.
0: Υπάρχει τρόπος να αποστασιοποιηθείς όμως και εκεί.
1: Στη δουλειά λες.
0: Ναι.
1: Απλώς είσαι ευλογημένος όταν αυτό το ζόρι σε εξελίσσει. Δηλαδή, εγώ νιώθω ότι η δουλειά που κάνουμε εδώ, επειδή πραγματικά το αγαπώ πολύ το ραδιόφωνο και το ξέρετε κι εσείς, και όσοι με ακούνε από παλιά, είναι μέρος της ζωής μου, ότι το ότι το κάνω διαφορετικά, το ζόρι που με περιέχει αυτό, με εξελίσσει.
0: Σωστά.
2: Έχει
1: οπότε
2: ζόρι που δουλεύεις μαζί μας, δηλαδή αυτό μας λες εμείς.
1: Ακόμη όχι, αλλά ακόμη και το ξύπνημα δεν είναι αυτό, κάτι που ναι. Λες, όχι τώρα. Αλλά όταν ξέρεις ότι αυτό που κάνεις σε εξελίσσει και δίνεις γέλιο στον κόσμο, γιατί αυτό είναι ο στόχος μας, ακόμη και όπως. Ακόμη και αυτούς που βουλιάζουν. Οπότε εσείς που βουλιάζετε, ελάτε στο 6937-949-949 στα απόλυτα πρωινά ναυάγια.
0: Όπως ο Μάρκος.
1: Μπράβο.
3: Καλημέρα, παιδιά. Όντως, δηλαδή, σήμερα όλοι έχουμε ξυπνήσει.
0: Ορίστε.
3: Με ένα.

0: Ατάκι ηλεκτροκόλλησης, δεν σηκώνεται άνθρωπος από το κρεβάτι.
1: Το κόκκινο αυτό μέσα στο ασπράτι.
2: Είναι εκεί που αλλάζει ο καιρός, παιδιά. Αρχίζει και δροσίζει, φίλε.
3: Τι ωραία, ρε φίλε.
2: Και λες, ωραία είμαι τώρα εδώ στο κρεβατάκι μου. Πού να σηκώνομαι.
3: Μόλις βάλουμε και το παπλωματάκι, φέρουμε και τα χαλιά. 10 Οκτωβρίου στολίζει ο Γκαρέζος, έτσι.
2: Αλήθεια, λες.
3: Ναι, φρικάρετε τώρα που μίλησα για τον εαυτό μου στο τριτονικό πρόσωπο, αλλά είναι μία φορά, δεν θα το ξανακάνω.
1: Το 10 Οκτωβρίου ήταν τυχαίο ή περίπου στις 10.
3: 10 Οκτωβρίου θα ξεστολίσω.
1: Τι μέρα πέφτει φέτος.
3: Δεν ξέρω.
2: Ωραία. Και πότε στρώνεις, 10 Οκτωβρίου.
3: Στρώνω λίγο πριν, είναι 2 μέρες πριν. Μόλις, γι' αυτό θέλω να βγει λίγο δροσούλα. Να ξέρετε.
2: Δεν περιμένει τη γιορτή.
1: Ρε, είναι
2: σου.
1: Σάββατο.
3: Βολεύει
2: μια χαρά. Στη γιορτή του θέλει να είναι στολισμένα.
1: Ναι, το γύρω μετρίο. Ναι.
3: Τέλος πάντων, λέω λοιπόν ότι ό,τι όμως είναι στο χέρι μου να αποφύγω, είτε είναι παρέα με κάποιον, είτε είναι ζόρι με κάποιον, είτε είναι κάτι, ρε παιδί μου, που πριν πάω θα έχω να στεναχωρηθώ.
2: Τώρα τι έχω να
3: κάνω. Α, το μην το κάνει. Δεν έχω πια αυτή την πολυτέλεια. Είναι λιγότερα τα χρόνια που μου μένουν να ζήσω από αυτά που έχω ζήσει.
1: Άσε ρε μακάβριε.
3: Έτσι είναι, βασιλαρέ. Λοιπόν, να πούμε αλήθεια.
1: Έχουμε την ίδια ηλικία.
2: Άκου σκέψη που
1: έκανα. Πού να μετρήσει και τα καλοκαίρια πόσο έχω να απομείνει.
2: Σοπαρέ που θα κάθομαι να μετράω.
3: Έχουμε καλημέρες ή να πάμε να συνεχίσουμε.
2: Συνεχίστε να στέλνετε.
3: Ωραία. Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, παρακαλώ. Ζέσελο. Δεν θέλει ο άνθρωπος να το πάρει πίσω. Άποψή μου λέει.
2: Πες μας τι είπε.
1: Αυτός τώρα τι έκανε. Αυτός έκανε, είχε μια παρόρμηση και κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη που έδινε, είπε μια πρόταση για το τι μπορεί να συμβαίνει με το Ταμείο Ενεργείας από εδώ και πέρα. Και λέει, εγώ, αν με ρωτάτε, θα ήθελα, λέει, θα σκεφτόμουν στο μέλλον το Ταμείο Ενεργείας να είχε ισχύ και να δινόταν στον δικαιούχο για τους 2 πρώτους μήνες και μετά να μεταλλασσόταν, να μετονομαζόταν σε επίδομα εργασίας.
3: Λοιπόν, ωραία τα λέει ο Βασίλης. Αν δεν ήξερα ότι είναι Πασόκος, θα τον έλεγα δεξιό. Δεν έγινε ακριβώς. Έτσι τα πράγματα.
1: Δεν είπε, έτσι.
3: Είπε ξεκάθαρα ότι το Ταμείο Ενεργείας πρέπει να είναι 2 μήνες. Μετά που του είπαν ότι τι είναι αυτά που λες, πάμε για εκλογές και αυτή δεν είναι θέση της κυβέρνησης και θα προκαλέσεις αντιδράσεις. Λέει, αυτή είναι η αποψούλα μου. Μετά το είπε το αυτή είναι η αποψούλα μου.
2: Ναι, είπε, αλλά εκπροσωπεί ένα ολόκληρο κόμμα.
3: Είπε, 2 μήνες μόνο Ταμείο Ενεργείας και μετά συμπλήρωσε. Τα λεφτά να πάνε μετά στις επιχειρήσεις
1: ναι.
3: για να προσλαμβάνουν τους. Δηλαδή, να πηγαίνουν σε σένα που είσαι άνεργος, να πηγαίνουν σε επιχείρηση να την επιδοτούν για να σε προσλάβει. Να σταματήσει να είσαι άνεργη.
1: Όπως και να το είπε, τέλος πάντων, ή να έκανε τη σύνταξη του νοήματος, μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράσει τόσο απόλυτα προσωπική άποψη.
2: Όχι.
1: Και ειδικά σε τέτοιου είδους πρόταση οικονομική.
2: Σε καμία περίπτωση.
3: Ακριβώς.
2: Σε καμία περίπτωση.
3: Γιατί έχει θεσμικά αυτό το ρόλο.
2: Καταρχάς με το που το ξεστομίζεις είναι σαν να.
1: Εκπροσωπείς την κυβέρνηση.
3: Το λέει και ο ρόλος, παιδί μου. Προφανώς. Και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Πιερακάκης πήγε στο Μέρτς, λοιπόν, τον καγκελάριο τον Φρίντριχ Μέρτς της Γερμανίας. Και ξέρετε, είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Ο ναι. παλιός δηλαδή, ο Ντάισενμπλουμ.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και του είπε πώς πρέπει λίγο να τη φτιάξει την εικόνα. Του λέει, να σου πω, για εμά το πράγμα. Γιατί έχετε ξεφύγει. Και θα πέσει πέλεκ.
1: Τώρα θα δεις.
3: Και κοίτα τώρα, ο Έλληνας που τον είχε στη ΦΑΠΑ ο Σόιμπλε
1: έτσι,
3: πήγε
1: μπράβο.
3: Τώρα στο Γερμανό και έτσι. Του είπε πρέπει να κάνεις μεταρρυθμίσεις όπως η Ελλάδα.
1: Ανέβηκαν τα ποδάρια να χτυπήσουν το κεφάλι.
2: Θα είχε και τα χέρια στις τσέπες. Είχε και τα χέρια στις τσέπες.
3: Έγιναν τα ποδάρια χέρια.

0: Κορισμούλη, 9.49, καλημέρα.
1: Πρωινά ναυάγια, καλή σας ημέρα. Γρήγορα ο λόγος στα ναυάγια μας.
2: Ημέρα στα πρωινά ναυάγια.
0: Ποιος είναι?
2: Καλή Τετάρτη.
3: Έλα,
4: τσπράβο.
3: Μας αρέσει όμως που συμμετέχετε πολύ. 6-9-37-9-49-9-49. Να ξέρετε, διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας. Και θα έρθει η ώρα να τα πούμε στον αέρα.
0: Ο Ραδιοθάνος που τον βγάλαμε χθες. Απλά είναι μεγάλο το ηχητικό του. Είναι σε μεγάλη διάρκεια.
2: Έτσι είναι ο Ραδιοθάνος μεγάλος.
0: Έτσι, μπράβο. Και ο Διαμαντής Μασούτης, η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας. Αυτή η μεγάλη εταιρεία, 50 χρόνια σταθερής ανάπτυξης, που την οδήγησαν να διαθέτει σήμερα, παιδιά, το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα και να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας. Όμως ένα πράγμα δεν άλλαξε ποτέ: η καθημερινή φροντίδα για τον καταναλωτή, η ποιότητα, η μεγάλη ποικιλία, οι χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασούτης, 50 χρόνια μαζί, με το βλέμμα στο μέλλον. Ερχόμαστε.
1: Με μικρά ναυάγια, θέμα ημέρας.
3: Κίνηση καιρό.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
7: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
8: Ζαχαριά! Τι χαρά!
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει
10: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
17: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
18: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμό
17: καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
18: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
19: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
20: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
21: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
22: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό Κολέγιο Νομικών Σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
23: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
24: Λογαριασμοί.
23: Υγεία.
24: Σούπερ μάρκετ.
23: Meeting.
24: Υγεία. Συνεργείο.
23: Υγεία. Υγεία.
25: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
26: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο Ρυθμό 949.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε να βαγούμε, βουλιάζουμε όπως έχουμε ξυπνήσει. Βουλιαγμένοι βασικά, κανονική ναυαγή της ζωής.
3: Βουλιαγμένοι, σύνορα με γλυφάδα.
1: Α, μπράβο, εγώ βούλα. Οπότε 6937-949-949 στο Viber, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Όπως έχετε ξυπνήσει ή αν κάτι σας τσιγκλάει από αυτά που συζητάμε, θέλετε να πείτε την άποψή σας, είναι ευπρόσδεκτη. Να σας πω ότι αν θέλετε να ξυπνήσετε και να έχετε. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθετε αυτή τη φρεσκάδα στο δέρμα σας, να έχετε καθαρό δέρμα και για λόγους υγείας, έτσι, υγιεινής για την ακρίβεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σωστός καθαρισμός είναι εδώ και έχουμε τη λύση. Acnofix Foam. Αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής, με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5, ειδικά για αυτούς που έχουν λιπαρό δέρμα και που ξενερώνουν το πρωί. Να έχουμε τα προβλήματά μας, να έχουμε και ένα Σπύρο. Γεια σου Σπύρο, τι κάνεις, καλά είμαι. Όχι, δεν λέω τον... Το σταμούλι.
0: Όχι, το σταμούλι.
1: Στο πρόσωπό σου, παιδιά. Δεν είναι καμία χεύεν εδώ. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα, Βασίλη μου, γουγλικέ.
0: Μπράβο.
1: Acnofix Foam, βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ μόνο. Μόνο η Ιντερνετ νιώθει το πρόβλημά σου.
0: Δεν λες το μπιμπίλα.
1: Όχι, ρε, πιο μπιμπίλα.
3: Α, καλά. Έχω νέα με μπιμπίλα.
1: Τι έγινε?
3: Φτιάξαμε ένα βίντεο που θα ανέβει σήμερα. Παιδιά, είναι φανταστικό, αλήθεια. Δεν γελάζω.
1: Τώρα πάτε μπιμπίλα. Ο Μπισμπίλα, πώς πήγε χθες που ήταν το. Ο Μπισμπίκη δεν ήταν στο. Πώς λέγεται, τα αποκάμισα
3: τα μαύρα.
1: Σα τα δάτα τα ωραία.
3: Άντε να ξεκινήσει, γιατί θα το πω, παιδιά, συγγνώμη. Με το τρέιλερ λιγάκι κάθε φορά που μπαίνει στις διαφημίσεις.
0: Από θεαματικότητα, από.
3: Πήγανε να δουν την πρώτη προβολή. Δεν έπαιξε, ρε. Έπαιξε. Δεν έχει κάνει πρεμιέρα.
1: Πάντως είναι λίγο ατέρια στην τριάδα. Τώρα που είμαι εκτός Μέγα μπορώ να το πω.
0: Γεια στα κάτε, περιμένετε.
1: Πάμε σε κίνηση.
3: Ναι.
27: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Στον δρόμο για τη δουλειά. Εδώ ο ραδιοφάνος που με είπε και χθες ο Δημήτρης. Παιδιά, έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα.
3: Εντάξει,
27: έχουμε μπει νομίζω στο φθινόπωρο για τα καλά. Οπότε ξέρεις, αυτή η βροχούλα. Όλοι έχουν πάρει τα αυτοκίνητα τώρα και είναι στο δρόμο. Γιατί από τη μία να μου πεις, OK, εντάξει, αν έχεις αμάξι και θες να μην γίνεις μουσκεμα μετά,
0: δεν θα το πάρεις το αυτοκίνητο.
27: Αλλιώς πας και μετά μέσα. Φιλάκια πολλά.
3: Προβληματισμένος ακούμε σήμερα.
1: Έχει ο Ραδιοθάνος, έκανε ένα joint και καιρό έβαλε μέσα και κίνηση. Πάμε να δούμε τι ισχύει.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Λοιπόν, κατεβαίνοντας τη Λεωφόρο Κηφισού έχει ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα πρωινό-πρωινό πριν τη Λυκόβρηση μέχρι και την Ιερά Οδό. Ωραία. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού με μποτιλιάρισμα, θα ανεβείτε και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου με μποτιλιάρισμα, θα κατεβείτε την Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι το Κέντρο επίσης με πρωινό πήξιμο. Και η Μεσογείον έχει πυκνή ροή στο καθοδικό ρεύμα από το ύψος της Αγίας Παρασκευής προς τα κάτω. Τέλος, αυτή την ώρα βλέπω από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα το γνωστό πρωινό πήξιμο.
2: Ahoy, me matey. Ο καιρός σήμερα.
0: Αχ, τι ωραία εδώ πέρα στο πανηγύρι.
5: Καλησπέρα.
1: Οπα.
5: Να περάσετε όμορφα, να περάσετε καλά.
1: Αχ, πάλι στα σουβλάκια το μυαλό μου.
5: Δεν θέλω να αποθείτε καθόλου. Έχει βγει μια πρόβλεψη για λίγη βραχούλα. Ο κύριος Μπέκος θα εμφανιστεί κανονικά. Εάν χρειαστεί θα βάλουμε τον τόπαν από πάνω. Υπάρχει άφθονο γιούλμπαση στη Λαδόκολα.
1: Γιούλμπαση.
5: Μπυρίτσες όμορφες να περάσει ωραία.
1: Όμορφες μπυρίτσες.
5: Τόσο θα έχει. Δεν θα ζεσταίνεστε. Βάλτε μια ζακετούλα. 28 βαθμούς θα φτάσει υψηλότερη θερμοκρασία. Ένα λεπτό ρε παιδιά. Έλα. Θα το πω τώρα. Θα το πω. Το γιώτα είναι η αλφα. 15-34. Εμποδίζει την είσοδο τα πρόβατα. Δεν μπορώ να πω στη στάνη.
1: Το δικό μου είναι.

0: παίρνω πάνω μου να πω ότι αυτό ήταν το τραγούδι του καλοκαιριού από το Θοδωρή Φέρι.
1: Ήτανε.
0: Δικαιωματικά. Ναι. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Η βύθιση, η κατρακύλα, οι μπουρμουλήθρες συνεχίζονται από την Αθηνά Βαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη. Είμαστε.
2: Ναι. Και το Δημήτρη Γκάζα. Αυτό σου δηλαδή στο βύθισμα, γιατί τον βγάζει.
0: Όλοι βουλιάζουμε. Εγώ επιπλέον τι θα κάνω.
1: Αλλά του το δίνω. Έχει βρει όλους τους τρόπους να εννοεί ότι είμαστε οι χειρότεροι. Αλλά δεν το λέει.
2: Ναι,
1: το λέει με άλλους τρόπους.
0: Είμαστε τα κατακάθια του ραδιοφώνου. Λοιπόν, ναι, ρυθμός 949. Είμαστε εδώ. Βέβαια, προτεραιότητα έχετε εσείς.
2: Και ξέρεις τι μ' αρέσει. Μ' αρέσει, ρε φίλε, που πια ήδη έχουμε μπει στη δεύτερη εβδομάδα και έχουμε ραντεβού ραδιοφωνικό. Δηλαδή, τώρα ξέρει ο κόσμος ότι 7 και 50 παίζουμε με τους μικρούς μας φίλους, τα μικρά ναυάγια.
0: 2-10.
2: Και καλούν.
0: 2-10-68-35-722. 2-10-68-35-722. Πάρτε με τη μαμά, με τον μπαμπά ή βάλτε εκείνους να πάρουν. Αν είστε στο αυτοκίνητο, όπου βρίσκεστε, μικρά μου ναυάγια, για να παίξετε μαζί μας. Οι κανόνες απλοί. Μόνο λάθος απαντήσεις. Οι σωστές είπαμε στο σχολείο.
3: Μικρά ναυάγια.
1: Καλημέρα.
2: Και φανταστικά δώρα θα πάρουν.
1: Βεβαίως.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πού είστε, βρε παιδιά? Ο, ποιος είναι στη γραμμή?
4: Ο Ιωάννης.
2: Ο Ιωάννης.
4: Ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Πού πάτε?
4: Και ο
0: Γιώργος. Και ο Γιώργος, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Και πού πάτε τώρα?
4: Στο
0: σχολείο πάνε ο Γιώργος. Τι τάξη πάτε?
4: Δευτέρα.
2: Λοιπόν. Νηπιο, Δευτέρα Δημοτικού.
1: Νήπιο.
2: Νήπιο και Δευτέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ακριβώς οι ηλικίες που θέλουμε για να παίξουν και να κερδίσουν τα δώρα μας. Λοιπόν, σας αρέσει η εκπομπή?
4: Ναι,
0: χαιρόμαστε πολύ. Έτοιμοι να παίξετε? Θυμίζω, μόνο λάθος απαντήσεις. Μην μου πείτε τα σωστά. Τα σωστά στη δασκάλα. Εμένα θέλω να μου λέτε λάθος. Εντάξει?
4: Ναι.
0: Ξεκινάμε. Ποιο ζώο έχει καβούκι?
4: Ελέφαντας.
0: Ναι. Φανταστείτε τι καβούκι θα έχει ένας ελέφαντας. Πολύ δυνατό. Με τι πάνε τα παιδιά σχολείο?
4: Με αεροπλάνο.
0: Με αεροπλάνο, ναι.
2: Πολύ καλό.
0: Ναι, θα μπορούσαν. Πόσα είναι τα επτάνησα?
4: 50.
0: Μπράβο.
2: Kids Voice Junior, φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο, μικρόφωνο και εντυπωσιακό φωτισμό και Rainbow Tap. Δύο δώρα, ένα για τον καθένα. Το διαδραστικό φωτάκι νυχτός με απαλό και χαλαρωτικό φωτισμό που δημιουργεί ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα. Kido Boo, το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας. Παιδιά, τα δώρα σας.
0: Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό. Αλήθεια τώρα. Γιάννη, ποιο είναι το δικό σου?
4: Μακαρόνια με
0: τυμά. Ωραία, άρε να είχαμε τώρα. Γιώργο.
4: Εσύ.
1: Πατάτες τηγανιτές.
0: Τι είπε? Τι είπε?
2: Γιώργο, για πες, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαΐ?
0: Ξαναπες, Γιώργο.
4: Μακαρόνια.
0: Ωραία, μακαρόνια. Μια γαβάθα να είχαμε τώρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είστε τα καλύτερα παιδιά. Καλημέρα.
1: Γεια σας!
5: Κολύμπαμε. Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 9.

0: παιδιά, αυτός είναι ο Παύλος ο Γκόρδης.
1: Το κομμάτι μπράβο σου είναι διασκευή από κομμάτι του Ανδρέα Στάμου, αν θυμάστε.
0: Βλέπεις γνώση.
1: Και είναι το Next Big Thing. Στο ρυθμό 949 τον ακούσατε.
2: Βέβαια.
0: Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού μας έσπασε. Τι κάνουμε,
1: έχουμε
0: τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις ποτέ χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση στο Vodafone.gr, όλες οι λεπτομέρειες.
1: Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. 6937-949-949 στο Viber για να αφουντώσει η συζήτηση. Ερχόμαστε με θέμα ημέρας που θα ανάψει την κουβέντα στην πραγματικότητα και σεξουαλικά.
2: Απλώς
1: τώρα είναι, περιμένω να πάνε τα παιδιά σχολείο, να είμαστε ασφαλείς, να μην φέρουμε κανένα σε δύσκολη θέση. Και έχουμε μετά και κίνηση και καιρό και κουίζ και η ΕΚ ναυάγια και...
3: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
4: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
5: Έτοιμος για αύριο!
4: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com. Να δω.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go.
7: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Βουλιάζουμε του γρου ολοταχώς. Γιατί? Γιατί είναι η στιγμή να πάρετε τα κινητά στα χέρια και να συμμετέχετε στην συζήτηση της ημέρας.
9: Να πάρουν φωτιά τα Viber.
8: Να πάρει φωτιά το κορδελιό. Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Βαλίδου και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ, αυτή η σουπιά.
10: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που δεν λέει το όνομά του.
8: Δεν χρειάζεται το όνομά μου, χρειάζεται το θέμα ημέρας. Εγώ έχω το θέμα ημέρας, το οποίο το έχουμε συμφωνήσει, αγαπημένα μου Ναυάγια. Ναι. Θέλουμε λοιπόν την άποψή σας, αλλά έχουν παρισφρήσει και άλλες συζητήσεις στο break. Όπως έχουμε πει εδώ, αυτή η εκπομπή λέει τα πάντα. Ό,τι λέμε το φτιάχνουμε, γιατί όλα λέγονται. Απλώς τα κάνουμε πιο ραδιοφωνικά και λέμε και τις συζητήσεις μας εκτός.
10: Πάντως, μέχρι στιγμής, κάθε μέρα, ανεξαρτήτως ημέρας, δεν έχουμε πει ποτέ το θέμα που έχουμε προσυμφωνήσει. Πάντα στο τέλος το αλλάζουμε.
8: Ωραία, δεν πειράζει. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο και καταλήγουμε στο τελευταίο.
9: Εσείς πάντως 6937-949-949,
8: Είστε έτοιμοι?
9: Ναι.
8: Ερώτημα.
10: Ναι.
8: Απλό και ωραίο. Σταράτο τσεκουράτο.
9: Δώστο.
8: Σε ποιο επάγγελμα?
10: Ναι.
8: Γίνεται ο έρωτας.
10: Ορίστε.
8: Εντάξει, προσέξτε.
9: Εννοείς μεταξύ συναδέλφων.
8: Θέλουμε να μας ανοίξετε τα μάτια. Ναι. Δηλαδή, ειδικότητες, επαγγέλματα που δεν πάει το μυαλό μας.
10: Ναι.
8: Να μας πείτε, εγώ όταν δούλευα εκεί και ξέρετε πόσος έρωτας γινόταν. Ας πούμε. Εγώ θα
9: για
8: πω,
9: τους γιατρούς, ξέρω.
8: Θα σου πω. Συνήθις ύποπτη είναι, ας πούμε, τα γυμναστήρια. Που είναι ένας χώρος. Εκεί υπάρχουν τα σώματα, τα υδρωμένα. Βρίσκουν μια καβάτσα. Ναι, αλλά εκεί πάει το μυαλό σου. Το θέμα είναι εκεί που δεν πάει το μυαλό σου. Δηλαδή, όταν ήμασταν στους μάπες, έπαιζε πολύ το σούπερ μάρκετ. Ξέρετε ότι κάμουνε πολύ τον έρωτα. Όταν κάνουν απογραφή, σου λέει κάτω. Γίνεται τις απογραφές. Σταμάτα εσύ!
10: Πάνω στις
8: κούτες. Έτσι κι αλλιώς έχω έρθει με μεταγραφή εδώ. Πρέπει να τα πω.
10: Πάνω στις κούτες, δηλαδή. Πάνω στις κονσέρβες και τα γάλα.
8: Τα λένε στα γιαούρτια.
9: Τι λες, μωρέ, στο γιαούρτι.
10: Στο ψυγείο.
8: Επίσης, οι γιατροί με τους νοσηλευτές της νοσηλεύτρη.
9: Αυτό το ξέρουμε όλοι.
8: Αυτό το βάζω στην κατηγορία, το ξέρουμε, ναι. Γιατί πάει το μυαλό μας, ρε παιδί μου, λίγο το κύρος, λίγο ο γιατρός, λίγο.
10: Λίγο η στολή.
8: Και βάζω και νοσηλευτή και νοσηλεύτρια, έτσι, για να μην στοχοποιήσω. Και τη γιατρό και το γιατρό.
10: Είναι αφροδισιακή η στολή.
9: Σαν μύθο μόνο και εκ των έσω. Δηλαδή, έχουμε φίλους, εγώ έχω φίλες οι οποίες εργάζονται στα νοσοκομεία, δεν θα πω ειδικότητες.
10: Ναι, ναι.
9: Και μου λένε ότι γίνεται.
8: Ότι τις καταφέρνουν.
9: Πώς μου το είπανε, επειδή είναι ελεύθερες, λέω καλά, ρε παιδί μου. Τόσοι γιατροί ελεύθεροι εκεί, ναι, μου λέει, είσαι με τα καλά σου, θα μπλέξω με γιατρό.
10: Χρόνο που βρίσκουνε. Χρόνο που βρίσκουν. Γιατί για να συμβεί πρέπει να έχει χρόνο.
8: Σου λέει γίνεται άλλο. Οι αθλητές εκεί σου λέει στον Άγιο Κοσμά, στους Κιτώνες ή στο Ολυμπιακό Χωριό,
10: ναι,
8: γίνεται το έλα λαμέιν.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Άλλο.
9: Κοσμά.
10: Είναι και η αδρεναλίνη.
8: Βοήθειά μας. Στον Άγιο Κοσμά, μεγάλη. Τι άλλο. Κάτσε τώρα γιατί το ήξερα και το. Α, πιλότοι με αεροσυνοδούς. Αυτό πάει το μυαλό σου, γιατί σου λέει ότι εκεί που έχουμε. Όχι, όταν έχουμε διανυκτέρευση. Πάνε αυτοί γιατί πετάνε πάλι την άλλη μέρα.
10: Εκεί γίνεται το κακό.
8: Εκείνο, όμως αυτά πάει το μυαλό σου. Εμείς θέλουμε, ας πούμε, εμένα ένας φίλος μου δούλευε σε πολύ μεγάλη τράπεζα. Δεν θα την πω για διάφορους λόγους, βασικά για να μην πάω φυλακή. Εκεί λοιπόν που ήταν ένα μεγάλο τμήμα σε μια μεγάλη αίθουσα, είχε γίνει.
9: Τη συσκέψεως.
8: Άστο. Ξέρω και το τμήμα, δεν το λέω.
9: Το τμήμα το συγκεκριμένο. Ωραία, φίλε.
8: Πολύ.
10: Ωραία, αυτό είναι το ζητούμενο λοιπόν. Να μας πείτε κι εσείς τους γιατρούς.
8: Να πω εγώ.
10: Να σου πω για τους δασκάλους.
9: Περίμενε, θα μας πει ο κόσμος.
8: Οι δάσκαλοι με τις μαμάδες ή οι δάσκαλοι με τις μπαμπάδες.
10: Όχι, παιδιά.
8: Τι λέει.
10: Καθίστε τώρα.
9: Όχι, παιδιά.
8: Μα τι λέει ο Βασιλάκης ο Φορτούνης.
10: Οι δάσκαλοι μεταξύ τους, ρε παιδί μου.
9: Δεν έχουν.
8: Α, μεταξύ των, ναι.
10: Μεταξύ των.
8: Η Ελμέ με την Ολμέ, βασί. Κολλάει τώρα το φορτηγό.
9: Βέβαια.
8: Γιατί κάποιους έχουν πάει φορτηγό και οι φορτηγατζίδες. Και μόλις επιστρέψουμε, θα σας πω και ιστορία από τη δική μας την φάρα. Από όμιλο που έχω δουλέψει.
10: Τι λες.
8: Που αυτονόσασε.
10: Θα πεις ονόματα.
8: Ονόματα δεν μπορώ να πω.
9: Αυτονόσασε
8: κάργα.
9: Μαζί θα βουλιάξουμε.
11: Πρωινά Ναυάγια.
8: Το μόνο σίγουρο

0: με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Λοιπόν, στα πρωινά ναυάγια της Τετάρτης, παιδιά, γιατί έρχεται Δημήτρη και Αθηνά, ναι, και η Λυπή. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Α, κόλλαγε τώρα.
0: Βέβαια, γι' αυτό. Η Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Εμείς με την Αθηνά, όσο πήγε έξω τουαλέτα, λέγαμε ότι θα πάμε στο καμπαρέ.
2: Ναι, Athens. Θα πάμε στο καμπαρέ.
1: Τι να πάμε στο καμπαρέ, μεσοτυχία, είναι εδώ δίπλα. Είναι.
0: Ναι, το βράδυ όμως θα πάμε. Ναι. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαρατίνης φυσικά. Startup show από τον Θωμά τον Ζάμπρα. Χορηγός της βραδιάς Λαβί εν Ροζ by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Μπαίνετε και στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να είστε εκεί μαζί μας και να απολαύσουμε τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Αυτή η ιδέα, ρε παιδί μου, σε όλα τα μεγάλα event από πίσω είναι.
0: Βέβαια.
1: Δες το. Λοιπόν, 8 και 15 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου. Έχει δροσά έξω. Αν τώρα βγαίνεις, πάρε κάτι, μια ζακέτα. Η Αθηνά, ο Βασίλης είναι εδώ. Ο Αλέξανδρος επίσης είναι εδώ. Και εγώ είμαι εδώ.
2: Μπράβο.
1: Ο Δημητρός.
2: Ναι, ο Δημητρός.
1: 6-9-37-949-949. Θέμα ημέρας, παρακαλώ. Γνωμούλα.
2: Φωτιά.
1: Φωτιά. Αναπτύξτε, αναπτύξτε.
2: 6-9-37-949-949 το Viber. Συνεχίστε να στέλνετε. Έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται χαμός.
0: Ωραία.
2: Καλημέρα, λέει, ναι, από την όμορφη Καβάλα το μαράκι. Για ρίξτε μια ματιά.
1: Συγγνώμη, να πούμε στην Καβάλα καλημέρα. Να πούμε, ήθελα στη Λάρισα και στην Κέρκυρα. Συγγνώμη.
2: Να πούμε,
1: θέλω να με ρίξετε από τα σύννεφα. Γιατί μας ακούνε.
0: Ωραία. Και το έχω στο μυαλό σου. Ναι. Καλημέρα, ναυάγια. Κάντε ένα χρόνο θαλαμιπόλο σε κρουαζερόπλιο.
1: Κρουαζερόπλιο.
0: Και πείτε μου για επαγγέλματα που κάνουν τον έρωτα. Καλημέρα.
2: Γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρα. Σε επαγγέλματα, ναι, που κάνουν τον έρωτα μεταξύ τους.
1: Ενό συναδέλφου μου, οι γονείς, που μάλιστα αυτό ήταν και το παιδί του έρωτα, ήταν μηχανικός ο πατέρας του, ναυτικός. Ναι. Εκείνη ήταν από την Αυστρία, τουρίστρια. Γνωρίστηκαν, ορίστε, κάμανε τον έρωτα σε ένα σακί πατάτες στο πλοίο, στο κουραζιερόπλοιο. Κάνανε τον φίλο μου. Είδες, και στραματικό. Είναι το παιδί του έρωτα.
2: Εμένα που ο πατέρας μου είναι καπετάνιος, δηλαδή. Να ψάχνω κανένα αδελφάκι.
1: Εμένα που ήταν πρώτος μηχανικός, είμαι έτοιμος για όλα.
0: Α, τι έχει γίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, και έλεγε και ήμουν έτοιμος να πω πόσοι θαλαμιπόλοι μπορεί να υπάρχουν γονακού μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
2: Πάρα πολύ.
0: Πολύ, μάλιστα.
1: Λοιπόν, δώσε θαλαμιπόλο.
2: Δεν σας τελείωσα τη Μάρια από την Καβάλα.
0: Ναι.
2: Ρίξτε μια ματιά, λέει, και στα ξενοδοχεία. Σεφ με λατζιέρες, σερβιτόροι με σερβιτόρες, μπουφετζίδες, ρεσεψιονίστ με βαλέδες. Οι βαλέδες τι είναι, ρε.
1: Ο βαλές είναι ο
0: ρίλερ.
1: Ο βαλές, η ντάμα και η κούπα.
2: Αυτό, ναι, το ξέρω και εγώ από την πυρίμπα.
0: Το είπαμε για το ψυγείο.
2: Γιατί είμαι και πρωταθλήτρια στην πυρίμπα.
0: Για το ψυγείο το είπαμε. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, σε κρυοπολείο μέσα στο μεγάλο ψυγείο.
1: Έλα, αυτό το έχει δει σε σειρά τώρα. Καπετάν φάνη τη μπαστούνη.
2: Ναι, στο ψυγείο.
0: Αλήθεια, μας το γράφει εδώ η παγώνα.
2: Τεχνικά προβλήματα, παγώνα. Παγώνα.
1: Παγώνα, μάλλον με όμικρον.

0: Ότι κάτι που να μην μου πάει το μυαλό. Έχω δουλέψει σε σταθμό που την επόμενη μέρα βρήκαμε μια σκοπέλα.
1: Σε ραδιοφωνικό.
0: Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Σε σταθμό. Στο γραφείο τη που μάλιστα έκανε και γραμματιακή υποστήριξη η κοπέλα. Στο πορτατίφ του γραφείου. Πορτατίφ λέγεται, πώ λέγεται. Στο αυτό πάνω ήταν το εσώρουχό τη. Το είχαν κρεμασμένο, το είχε αφήσει το βράδυ.
1: Ξέχασε να το φορέσει.
2: Άφησε επίτηδε για να το δείτε, να ζηλέψετε.
0: Καλέ, ναι, εμεί ζηλέψαμε πρωί. Είχαμε πάει.
1: Όπα, τηλέφωνα για το θέμα ημέρα θα είναι.
2: Ναι, λοιπόν, ποιο είναι, παρακαλώ. Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα σα.
3: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Καλημέρα, συνάδελφοι. Τα ραδιοφωνάκια εδώ, κολλημένα στο ρυθμό 94,9.
1: Εντάξει. Ο κύριος Νίκος.
2: Γεια σας κύριε Νίκο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Δεν ξέρω αν μας ακούτε.
3: Από τόσο πρωί κολλημένοι εδώ στην κίνηση, στο νέο Volvo.
2: Πριν πούμε γι' αυτό, να μην πούμε γι' αυτό, ακούστε λίγο. Έχουμε ένα θέμα ημέρα.
3: Η οποία βοηθά τις οικογενειακές εκδρομές.
1: Ναι, ας φύγουμε από αυτό. Μιλάμε και μάρκες τώρα και κάνουμε.
2: Το θέμα ημέρα το ακούσατε. Έχουμε θέμα ημέρα για τον έρωτα που συμβαίνει
1: στα επαγγέλματα.
2: Μέσα στους επαγγελματικούς χώρους.
3: Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσα να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ο έρωτας είναι η χαρά της ζωής, αγαπημένη μου. Ας πούμε η Θεσσαλονίκη, ναι. Η νυφούλα, η καρδιά μου χτυπάει εκεί στη Θεσσαλονίκη και με το νέο S40 και η Θεσσαλονίκη πηγαίνει με 4 ώρες.
2: Καλημέρα, γεια σας.

0: Και θέλω να πάω να ψουνίσω σήμερα. Θες. Πού να πάω να ψουνίσω?
1: Μονόδρομος Μασούτης. Και θα πάρεις τα νέα προϊόντα Mr. Grand, Δημήτρη μου. Αν δεν τα έχετε δοκιμάσει, παιδιά, δοκιμάστε τα σήμερα στο Μασούτη. Σας έχω πει πολλές φορές τώρα και για τις κάψουλες αυτές του καφέ με την καραμέλα. Φανταστικές. Και όμορφες. Για το cottage cheese με επιλεγμένες πρώτες ύλες.
2: Δοκίμασα, ωραίες.
1: Με είδες. Έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα. Ποιοτικές επιλογές λοιπόν για την καθημερινότητα σε οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
0: Η Mr. Grand είναι premium σειρά.
1: Ναι, είναι.
0: Οικονομική κιόλας, όπως είναι όλα στο Μασούτη.
1: Αλλά
0: είναι τα εκλεπτισμένα, ρε παιδί μου. Τα φύτα.
2: Προλαβαίνω να σας πω ένα μήνυμα.
0: Παρακαλώ. Να θυμίσουμε το θέμα
2: ημέρας.
0: Χώρος εργασίας που κάμουν τον έρωτα και δεν πάει το μυαλό μας.
2: Λοιπόν, η Βάσκα λέει σε φυσικοθεραπευτήριο. Οκ, αυτό το περιμένουμε.
0: Αλλά δεν το περιμένουμε, ρε φίλε.
2: Παιδιά, οτιδήποτε έχει σωματική επαφή μπορεί να
0: σου. Ναι, αλλά σου βάζουν κάτι πράγματα που σε παγώνουν, σε ζεσταίνουν, σε φουσκώνουν, σε ξεφουσκώνουν.
1: Κάποιοι ανταριάζονται.
2: Οκ, βλέπει μπούτι, βλέπει λοιπά. Λοιπόν, καθώς και στα ασθενοφόρα όταν έχουν κενό.
0: Να φύγουμε.
2: Γεια σας.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Προσοχή ομάδα! Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα!
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
14: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
15: Μεγάλη προσφορά.
16: Όχι, όχι.
15: Τεράστια προσφορά.
16: Ούτε.
15: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
17: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
18: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
17: Θα το έλεγα, λοιπόν.
19: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
17: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
19: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
17: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Έρχονται και τι δεν έρχεται. Έρχεται το Ούγκα Challenge. Έρχεται το ΙΕΚ Ναυάγια. Σας έχουμε ωραίες προτάσεις. Έχουμε μουσικάρες. Και έχουμε και το θέμα το οποίο έχει φουντώσει. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε σε αυτήν την εκπομπή. Μήπως πρέπει να ζητήσουμε από την Γιώτα Τσιμπρικίδου να πάρουμε έτσι μια.
2: Ένα τέταρτο.
0: Μισάωρο.
1: Τόσα μηνύματα έχουν έρθει, ναι. Θα προλάβουμε. Μα, και αμήν, να τα Παναγία μου.
0: 6-9-37-949-949. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, το Σίμω, που ταξιδεύει
2: για Παναγιώτη.
0: Θεσσαλονίκη. Σ' αγαπάμε, αδερφάκο μου.
2: Πάλι ταξιδεύει ο Σίμω. Όλο μονίμω ταξιδεύει.
0: Θέλει να γίνει πλάτινο, μου είπε. Αυτό, γι' αυτό το κάνει.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό θέλει να γράψει.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Ουσιαστικά, δηλαδή από την Πάνικ δεν τον στέλνουν κάπου. Αυτό πηγαίνει. Μόνο του για να γίνει πλάτινο.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε.
1: Καλημέρα, Ναυάγια. Δεν θα το πιστεύετε. Γίνεται όμω και στου Δήμου. Στα γραφεία και μεταξύ οδοκαθαριστών ο έρωτας.
0: Και έχουν και επικεφαλής αυτοί, δεν έχουν κάποιους πώς τους επιτηρούν.
2: Βέβαια, προϊσταμένος. Λοιπόν, ο Γιώργος, αποθήκη σούπερ μάρκετ, ναι. Και αυτός, κάθε παλέτα και καημός λέει. Δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσεις από πίσω.
0: Το άλλο, το άλλο με τον προπονητή μπάσκετ.
1: Σαν προπονητής μπάσκετ σε παιδάκια, να σου πω εγώ για κάτι μανούλες που ερχόντουσαν στα αποδυτήρια να μάθουν πώς θα πάει το παιδάκι του στον αθλητισμό.
2: Αυτά καλά είναι να μην συμβαίνουν.
1: Για μανούλες δεν θα λέμε.
2: Ο άλλος χειροκροτάει.
0: Τι ρε παιδιά, για μάνες να μην λέμε και μαλλιά να μην τραβάμε. Ωραία, άρα εγώ θα σας μιλήσω για την υγιεινή του στόματος. Unident, παιδιά, εγγύηση. Αν υπάρχει κακοσμία, δηλαδή άμα κάποιος σου λέει τρώω τσίγκλα, θες και εσύ. Ναι. Να το πιάνεις το υπονοούμενο. Θα πάρεις United Pharma. Έτσι, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα. Αν θέλεις ή έχεις όλα αυτά, το λευκό χαμόγελο το θέλουμε. Τα ευαίσθητα ούλα, αν τα έχεις, πόνο στο ζεστό ή στο κρύο. Όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. Unident Pharma Care. Τσέκαρε το. Unident Pharma Care. Με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
21: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Έχω στεναχωρηθεί που βλέπω το χάρτη. Βέβαια, είναι πολλοί κόσμος που μας ακούει στα ραδιόφωνα. Οπότε κάνουμε μαζί υπομονή, ακούμε επιτυχίες, λέμε βλακίες και ξυπνάδες. Έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στο ποτάμι. Δηλαδή, ο κόσμος είναι σταματημένος. Σταμάτα ξεκίνα. Στην είσοδο της πόλης από το ύψος της Θηβών μέχρι τα ΚΤΕΛ. Το κέντρο χαμός. Το κατέβασμα της Μεσογείων. Το ανέβασμα της Κηφισίας. Ο κόμβος τώρα της μεταμόρφωσης και του Γέρακα στην Αττική Οδό είναι πολύ κακός. Και τέλος, βλέπω ένα μεγάλο ποτηλιάρισμα στην παραλιακή που ξεκινάει στο ρεύμα προς Πειραιά από νωρίς, από τη στροφή του Αλίμου. Καλή υπομονή.
16: Ahoy, Mimiti.
21: Ο καιρός σήμερα.
22: Καλησπέρα.
23: Οπα.
22: Να περάσει όμορφα.
23: Καλώς τρε.
22: Να γίνει μια υπέροχη βραδιά εδώ. Ξεκινάει το γλέντι.
2: Πιάσαμε μια βαρελίσια.
22: Έχει ένα δροσό ωραίο σήμερα. Θα μας αφήσει να απολαύσουμε τα κλαρίνα.
23: Άντε μας, γιατί μας έχει φάει το κατσό.
22: Μην αγχωθείτε με την βροχή. Αν κατά τόπους βρέξει, είμαστε καλυμμένοι. Έχουμε καλά τράβα. Θα κλείσει από πάνω, από την πλατεία. Τα έχουμε υπολογισμένα όλα. Κιούλπαση ωραίο. Κιούλπαση με το κιλό. Κιούλπαση στη Λαδόκολα. Προχωράμε και πετάμε.
24: Το Αλφα Κάπα Βίτα 7706 έχει τα φώτα αναμένα.
23: Θα τελειώσει η μπαταρία.
2: Θα τα κλείσει, γιατί θα τελειώσει η μπαταρία.

0: Τσουκάτα, λέει η Δέσποινα Βανδύ. Γυρίσματα στα πρωινά ναυάγια της Τετάρτης.
1: Πω, πω.
2: Τι ξέχασες τώρα, κάτι
1: ξέχασα, μωρέ, έρχεται η κοπέλα που με βοηθάει και στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Και κάθεται και με τον Κούπερ μαζί, τον αγαπάει πολύ. Καλημέρα, Βιόλτσα. Και δεν της πήρα τον καφέ της. Τη παίρνω πάντα το πρωινό τη και τον καφέ τη.
0: Βγαίνει, παίρνει ή παραγγέλνει.
1: Παραγγέλνω από εδώ και παίρνω ένα κρόκ μαντάμ, κρόκ με σχέτο. Αυτή είναι η κοπέλα, βοηθάει, με βοηθάει. Δεν είναι.
2: Είναι φίλη
1: μου. Είναι φίλη μου, δεν είναι.
0: Πώ το έπαθε τώρα αυτό.
1: Κάθε Τετάρτη που έρχεται το κάνω. Και το ξέχασα, λέω.
0: Αυτό ξέρω.
2: Περπητικό.
1: Δεν έχω ρίξει να κάνω ραδιόφωνο τώρα, κατάλαβε τι κοπάθη.
2: Σόπα, ρε παιδί μου, θα πάρουμε ένα κρόκ μαντάμ. Ένα κρόκ μαντάμ θα το παραγγείλω.
1: Ένα θα
2: το
1: παίρνω. Διόλυσα, συγγνώμη, τώρα έρχεται. Λοιπόν, 6-9-37-949-949 στο Viber και λίγο πριν το ΙΕΚ ναυάγια, θέλω μερικά μηνύματα για χώρους που γίνεται ο έρωτας και δεν πάει το μυαλό μας και θα πέσουμε τα σύννεφα μια μέρα.
0: Ωραία.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, παιδιά, στους αθλητικούς συλλόγους κάργα, την καλημέρα.
2: Νάτα, η καθημερινή. Καλημέρα. Α, το διάβασα. Δεν το είχαμε διαβάσει αυτό. Ναι, ωραία. Καλημέρα, παιδιά, το παιχνίδι παίζεται σε ιδιωτικά σχολεία. Να βλέπει 6 το πρωί παρκαρισμένο το σχολικό στο σχιστό να κουνιέται σαν ζελέ. Οδηγεί, συνοδοί και καθηγήτριες. Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Αποκλείεται.
0: Οδηγεί και συνοδοί καθηγήτριες.
1: Ναι, τώρα δέτε. Αόρεξη που έχει ο άλλος τώρα 7 το πρωί να πηγαίνει με το σχολείο. Με
2: κατάλαβα. Στο σχολείο τώρα.
0: Έλα πάνω στο σχολείο.
1: Έλα.
3: Λέγε, λέγε. Φυσικά.
2: Είναι φυσικά.
0: Ήρθαμε με το λεωφορείο.
1: Ναυαγή.
0: Εγώ
1: παιδιά, πλήσα. Να σας πω κάτι.
2: Ναι.
1: Την ενότητα δεν είναι το θέμα της ημέρας.
2: Ναι.
1: Άμα είναι να τη λέμε η παπάντζα της ημέρας.
2: Γιατί?
1: Να μην λέτε τώρα αυτά που δεν γίνονται.
2: Στο σχιστό σου λέει.
0: Ο συγκεκριμένος που μας έστειλε μήνυμα, επειδή στέλνει συχνά, είναι οδηγός. Σε ιδιωτικό.
1: Αυτό δεν είναι σχιστό, αυτό είναι.
2: Αυτό είναι ξεσχιστό.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα σας, αγαπημένοι μου. Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά είμαστε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λίγο για βασικές γνώσεις ιστορίας. Λίγα πράγματα. Ας πούμε. Η άλλη της Κωνσταντινούπολης. Πότε έγινε, παρακαλώ.
0: 1453.
1: Θα μας ξεφτυλίσει. Ημερομηνία θέλω.
2: 1453.
1: Άμα το ξαναπείς,
2: δεν ξέρω. Θυμάμαι και ημερομηνία.
1: Είναι πολύ σημαντική. Διότι από εκεί βγαίνει το γρουσούζικο. Άλλο έχω βάλει.
4: Όχι, νομίζω ότι θυμάμαι. Α, θυμάσαι.
1: Δεν βράβο, νομίζω ότι έχω βάλει άλλο.
2: Τρίτη και 13.
1: Το Τρίτη και 13, λοιπόν, είναι η γρουσούζικη μέρα των Ελλήνων. Έτσι, γιατί στο εξωτερικό είναι Παρασκευή και 13 λόγω της νύχτας. Ξέρετε, ποιας νύχτας. Όχι νύχτας στο ρυθμό.
2: Νύχτα Halloween.
1: Παρασκευή και 13 έγινε η νύχτα του Αγίου
0: Βαρθολομαίου.
1: Ακριβώς.
2: Okay.
1: Σφαγή μεγάλη. Και γι' αυτό την έχουν γουζούσει. Και εμείς έχουμε Τρίτη 13. Γιατί έχει σχέση με την άλλη Κωνσταντινούπολη.
0: Δεν το γνώριζα αυτό.
1: Γιατί, Αλέξανδρε?
4: Α, δεν ξέρω. Εγώ απλά θυμόμαι ότι ήταν.
1: Πότε είναι?
4: 13 Μαΐου.
1: Όχι.
4: Όχι Μαΐου.
1: Μαΐου ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μαΐου ναι. Πόσες?
2: Τι πόσες?
1: Πόσες του μηνός, μωρέ, πόσες και πόσες και τι?
4: 13.
1: Όχι, αγόρι μου.
0: Τι 4.
1: Τι πόσα?
0: 13 Μαΐου του
1: 1453. 29 Μαΐου 1453.
0: Και το 13 που κολλάει.
1: Θα σου πω. Αν προσθέσεις, σου βγαίνει 13. 1453.
0: Αλλά τα
1: 1 και 4, 5 και 5, 10 και 3, 13.
2: Άτε.
1: Τρίτη. Λοιπόν.
2: Φτάσαμε δηλαδή να έχουμε γρουσούς για την Τρίτη και 14, γιατί κάναμε την πρόσθεση και μας βγήκε 13.
0: Λες και φτερνιστήκαμε, να πούμε έναν αριθμό.
1: Μην αφήσετε τον καθηγητή, αυτή είναι η συνθήκη.
2: Μα ωραία, είναι λάθος, αυτό λέμε, δεν αφηγητούμε.
1: Η Γαλλική Επανάσταση, πότε έγινε?
2: Γαλλική Επανάσταση.
0: Είμαι άσχετος, δεν ξέρω.
1: Έλα, είναι εύκολο, θα σας το μάθω τώρα και θα κάνετε φιγούρα σε όλο τον κόσμο.
2: 1, 7, 8, 9. Α, 1, 7, 8, 9, για να το ξεχνάς.
1: Εντάξει, είμαστε.
2: Ναι.
1: Τι είπατε?
0: Το πίν μου.
2: Το πίν μου.

0: κουρασμένα.
1: Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949. Όσο εσείς κάνετε τα δικά σας και εμείς τα δικά μας, έχουν έρθει πολλά μηνύματα από την Έλενα. Η Έλενα έχει γράψει ένα τεράστιο μήνυμα και λέει: παιδιά,
2: καλημέρα, Έλενα, καταρχάς.
1: Καλημέρα. Όσο για το θέμα της ημέρας, έχω να δηλώσω, λέει, πως σε όλες τις εταιρείες που υπάρχουν γραφεία γίνεται τις Πόπης.
3: Το γραφείο βολεύει και σε αυτήν.
2: Συγγνώμη, εγώ τόσα χρόνια δουλεύω 20 χρόνια σε αυτό το χώρο.
1: Στο καπνιστήριο, λέει, γίνονται.
2: Μα ποιο καπνιστήριο, δεν το έχω δει αυτό.
1: Και στην αποθήκη.
3: Καπνίζει, αγόρι μου. Καπνίζει. Λοιπόν, πώς να το δει. Αφού γίνεται.
1: Δεν πτωούνται, λέει, ούτε όταν του λέμε ότι είμαστε παντρεμένες.
2: Σιγά.
3: Αυτά δεν είναι
1: πράγματα. Δεν μ' αρέσουν.
2: Συγγνώμη, εσεί δηλαδή από την πορεία σα έχετε δει τόσο έρωτα να γίνεται. Εδώ πέρα θα σκοντάψουμε πάνω σε κανένα μόριο.
1: Εντάξει. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν δώσει λίγο το δικαίωμα ότι είσαι διαθέσιμο, βεβαίω και θα σε φλερτάρουν.
2: Ναι, αλλά στον χώρο εργασία, αν πάνε το κάνουμε, δηλαδή δεν κρατιέσαι να πάμε σε ένα σπίτι. Πρέπει να σου πω, έλα, πάμε κάτω τώρα μια στιγμή στο γραφείο του Ρούσου. Δεν γίνεται αυτό.
1: Εδώ τώρα νομίζω έχουμε μείνει στα προκατακτικά. Εδώ πέρα νομίζω ότι έχουν γίνει στα προκατακτικά.
3: Ναι, τι εννοεί στα προκατακτικά.
1: Δεν έχει γίνει ο έρωτος ο κανονικός. Είμαστε στα πριν εδώ πέρα.
2: Πάντως, για να πάω σε ένα παραδίπλα θέμα που σκεφτόμουν τις προάλλες, γιατί σκέφτομαι γιατί δεν έχω κοπέλα. Αυτό με απασχολεί, αυτό δεν θα μοιραστώ. Και ξέρω ότι εδώ δεν έχω μυστικά από τα ναυάγια, γιατί και εγώ ναυάγιο είμαι.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, και λέω, μήπως φταίει το ότι ρε παιδί μου το παραψηρίζουμε με το βγαίνω, παραβγαίνω, ξαναβγαίνω, εξόδους, δεύτερο ραντεβού, τρίτο ραντεβού και αν. Και εμείς δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, όταν ξυπνάμε τώρα στις 5 ώρα το πρωί και δουλεύουμε μέχρι το βράδυ, πόσα ραντεβού να βγεις.
1: Μεγάλο
2: εδώ
1: θέμα.
2: Έρχεται η φάση γκέι, που ξέρετε τι κάνει η κοινότητα των γκέι. Κάνουν κατευθείαν το σεξ για να ξέρουν. Κάνουμε. Ορίστε. Να μην βγαίνουμε τσάμπα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βγαίνουμε αν δεν ταιριάζουμε σεξουαλικά.
1: Αθηνά το λέω από πέρυσι.
3: Ναι, μου το
1: κατευθείαν
3: λέει,
1: στο πρώτο ραντεβού πρέπει να συμβεί.
2: Μπράβο.
1: Πρέπει, εντάξει. Άμα θες να σου βγει, να το κάνεις, αν σου βγει.
2: Ναι,
1: okay, όχι με το ζόρι.
2: Κάποια στιγμή.
1: Και μετά.
2: Δε, το θέτω στο τραπέζι και να μας πούνε και τα ναυάγια τη γνώμη τους. Είχε έρθει εδώ στο ρυθμό η Έλενα Παπαρίζου.
1: Okay.
2: Και μου έλεγε ότι στη Σουηδία η φάση είναι αυτή. Όχι τίποτε, όπως είπα Βασίλη, τίποτε υποχρεωτικό. Αλλά άπαξ και βγω και περάσω καλά.
1: Γιατί όχι.
2: Μετά το κύριο έρχεται το γλυκό. Άμα θέλω, τρώω γλυκό.
3: Πρώτα
2: άμα
3: βράδυ,
2: θέλω. Πάω και κάνω και τον έρωτα. Είναι μέρος της ρουτίνας, άμα θέλουμε.
3: Ναι.
2: Το πάμε βήμα-βήμα, βέβαια. Αλλά άμα θέλουμε, είναι μέρος της φάσης αυτή.
1: Και μετά γνωρίζεις αν θα το προχωρήσεις.
2: Αυτό
3: μπορώ να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα, έτσι. Γιατί εγώ, ας πούμε, δεν είμαι αυτής της φάσης. Δεν πρέπει και να χτιστεί λίγο για να φτάσει αυτή η στιγμή. Με, όχι με την έννοια του να χάνουμε χρόνο. Να χτιστεί, ρε παιδί μου.
1: Η ερωτική επαφή.
3: Ο έρωτας και ο πόθος δεν έρχεται και με τη μία. Δηλαδή πρέπει και λίγο να τον ακούς τον άλλο, να δεις πως συμπεριφέρεται.
2: Εμένα με τη μία μου έρχεται. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε μου έχει έρθει.
1: Μπράβο.
3: Σου έχει έρθει. Σουηδία γίναμε.

0: Στο καλύτερο μας έκοψε η αναβίση, αλλά χαλάλι. Έτσι, γίνει τραγουδάρα το Αιγαίο.
1: Χαλάλι.
0: Στο ρυθμό 949.
1: Και όποτε και εγώ το βάζω στο σετ, ξεσηκώνεται ο τόπος.
2: Είναι φανταστικό τραγούδι. Έχει ξεσηκωθεί ο τόπος και εδώ. Στα μηνύματα έχει ξεσηκωθεί ο τόπος.
1: Με ποιο θέμα, το θέμα που κάνουμε τον έρωτα και πέφτω από τα σύννεφα, ή το άλλο, το ποια είναι η γνώμη σας, μήπως πρέπει να ξεκαθαρίζουμε αν ταιριάζουμε σεξουαλικά από το πρώτο ραντεβού και μετά να συνεχίζουμε να χτίζουμε. Ή να χτίσουμε πρώτα και μετά να βοηθούμε.
0: Μας άναψες φωτιές, ρε Ουγγαρέζο τώρα.
2: Έχει γίνει χαμός με τα επαγγέλματα. Ναι. Δηλαδή λέει εδώ πέρα τώρα μία φίλος, δεν ξέρω, δεν έχει όνομα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα μας, στον μπάγκο κοπής ρούχων σε βιοτεχνία. Γίνονται πολλά.
0: Πάνω στα πατρών.
2: Και εγώ στο αμπάρι του πλοίου.
1: Στο αμπάρι έχει γίνει, το ξέρω.
2: Στο αμπάρι. Αμπάρι. Το αμπάρι που είναι στο πλοίο.
1: Κάτω.
2: Α, είναι κάτω που είναι.
1: Αν ήταν πάνω δεν θα λεγόταν αμπάρι, θα λεγόταν γέφυρα. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Επιστρέφουμε το θέμα. Λοιπόν. Μετά, έχουμε κουκατσάλ. Τι θέλεις, τι θέλεις λοιπόν και λοιπόν.
0: Θέλω να κάνω διαφημιστικό περιβάλλον. Να μπω εκεί. Να μπω εκεί και να φύγουμε για διαφημίσεις. Μία στιγμή ήταν αρκετή για να χαλάσει το κινητό μας. Και τι κάνουμε, πάλι σας έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα, αξιόπιστα. Ακόμα μέσα σε μία ώρα μπορούμε να το φτιάξουμε χωρίς δέσμευση, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση, παρακαλώ, για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Βγαίνω από διαφημιστικό περιβάλλον και μπαίνω στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Και τι δεν σας έχουμε ετοιμάσει? Έχουμε Ούγκα Challenge, έχουμε μουσικάρες, έχουμε τον κύκλο, συγγνώμη, την λέσχη των χαμένων μαπών και άλλα πολλά.
3: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCEU.gr.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο leader καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, di qualità.
9: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δε φάσω θα φωνάξω τον μπαλιάτσο.
10: Και την έβαψες.
9: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
13: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια

0: ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Energy.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Όταν σας λέω ελάτε όπως είστε, το εννοώ. Τι εννοώ? Όχι μόνο πώς αισθάνεστε. Τώρα αυτή τη στιγμή, 9 και 3 πρώτα λεπτά, συμφωνήσαμε με την Αθηνά, 9 και 3 πρώτα λεπτά. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Βασίλης και ο Αλέξανδρος, ότι πεινάμε.
4: Ναι.
3: Το παραδεχόμαστε και αρχίζουμε ήδη να σκεφτόμαστε.
5: Εγώ μετά τις 10.
3: Ή τι θα φάμε ή πώς θα αποφύγουμε να φάμε.
4: Ναι.
3: Αν το νιώθετε κι εσείς, 6-9-37-9-49-9-49, μην το πολεμάτε. Mm. Ελάτε όπως είστε, ελάτε όπως ξυπνάτε. Αυτό σημαίνει πρωινά Ναυάγια, μόνο στο ρυθμό 949, με μουσικάρες, τον Βασίλη και την Αθηνά και φυσικά τον Αλέξανδρο.
5: Και τον Δημήτρη, και γι' αυτό εσύ είπες αυτή τη λέξη. Γιατί πεινάς, γι' αυτό είπες τη λέξη ημέρας, για το ποίημα.
3: Μου φάνηκε ότι θα είναι πολύ καλή σε ομοιοκαταληξία, μπορεί και όχι.
4: Ωραία, άρα επίσημα.
5: Γιατί το τουρσί είναι μια χαρά που είπε. Τουρσί.
3: Τουρσί θα είναι η λέξη που θέλουμε να βάλετε σε μια στροφή, σε ένα στίχο. Σε ένα δύστιχο.
4: Στη λεσκή των χαμένων μαπών, σε πολύ λίγο έρχεται.
3: Τουρσί, ξεκινάτε να τα σκαρώνετε.
4: Πρέπει να είναι χιουμοριστικά και να μας κάνετε να γελάσουμε. Έτσι, η λέξη τουρσί είναι πολύ αβανταδόρικη.
5: Βεβαίως.
4: Θέλω να σκεφτείτε, να βάλετε φαντασία. Όπως
5: θα γράψουμε
4: εδώ
5: και εμείς, ίσως.
4: Οι φίλοι μας στέλνουν ακόμα, παιδιά, για το θέμα ημέρας. Έχουμε ανάψει φωτιές για το πού, σε ποιο επάγγελμα γίνεται περισσότερο ο έρωτας.
5: Ναι.
4: Δικαστήρια στο πάρκινγκ, λέει, στα γραφεία, στις αίθουσες διασκέψεων. Δεν κάνουν τον έρωτα συνήθως, αλλά happy ending έχει.
3: Στα δικαστήρια.
5: Ναι, το happy
4: ending. Τι είναι happy ending έχει.
3: Κάτσε, ο φίλος μου Μαρίνος Μαρίνης είναι ποινικολόγος. Μαρίνο, θα με πας στα δικαστήρια.
4: Μην το βλέπεις τον άνθρωπο
3: τώρα. Μαρίνος, θα με πας στα δικαστήρια, ρε παιδί μου. Εγώ θα κάνω μετά το κουμάντο μου.
5: Περιμένεις το αποτέλεσμα και έχεις έτσι αδρεναλίνη.
3: Ναι,
5: λοιπόν,
3: το πινάκιο.
5: Έχω ένα φίλο. Γράφει ο Κωνσταντίνος.
4: Ένας φίλος, όχι εγώ.
5: Έχω ένα φίλο, το λέω, που δουλεύει σε γραφείο κηδιών. Oh. No more comments, γράφει ο Κωνσταντίνος.
4: Ξέρεις τι γίνεται.
3: Τι γίνεται, ρε παιδί μου, εκεί.
4: Υπάρχουν
3: δεν είναι
4: άνθρωποι,
3: και όλοι πόσα.
4: Όχι, είναι.
3: Είναι, πρέπει για να τουλάχιστον για να κάνεις τον έρωτα, πρέπει να ζωντανό. Δεν είναι βασική
5: προϋποθέση.
4: Το μέρος, ναι. Είναι οι άνθρωποι.
3: Α, στο χώρο.
4: Στο χώρο, ο χώρος, ναι. Επειδή έχει ένα σκοτεινό πράγμα.
5: Λίγο.
3: Μια γοτθική.
5: Ναι. Γοτθική κατάσταση.
3: Ναι.
5: Αντέχει η καρδιά.
3: Παιδιά, εγώ θέλω να φύγω, να πάμε στο.
4: Είναι ο Γκαρέζης, μας κοιτάει με ένα βλέμμα.
3: Μα τώρα πες μου, όποιος και να είμαι, πες μου τον καλύτερο ραδιοφωνικό παραγωγό. Ποιον πιστεύεις, ρε παιδί μου, τον παλιό, ποιος, δεν ξέρω ποιον.
4: Ναι,
3: ναι, θες τον Τζαοσόπλο, πες τον Τζαοσόπλο.
5: Ναι.
3: Θέλεις τον Γρηγόρη, πες τον Γρηγόρη.
5: Ναι.
3: Πες μου τον Μπουνέτη, ποιος σου θες. Πώς να συνδέσω αυτό που λέγαμε τώρα με τον Χρήστο Μενιδιάτη και το ότι πιο όμορφο.

0: Ευχαριστούμε Χρήστο. Ξέπλυνε λίγο τα αυτιά μας και ξέπλυνε και το στόμα μας.
1: Ζητήσαμε από τον κόσμο να γράψει πράγματα που θα μας εκπλήξουν.
2: Αυτό μας έγραψε.
1: Λοιπόν,
2: τέλος.
1: Τι να κάνουμε.
2: Μην το επαναλάβουμε τώρα, ναι. Το είπαμε μια φορά. Δίκιο.
0: Λοιπόν, 6, 9, 37, 9, 49, 9, 49. Δύο θέματα έχουν αναπτυχθεί. Το ένα είναι περίεργοι, μάλλον χώροι εργασίας που γίνεται ο έρωτας και δεν πάει το μυαλό μας.
2: Okay.
0: Και το άλλο είναι, αν είστε υπέρ της θεωρίας ότι όταν θα βγαίνουμε το πρώτο ραντεβού πρέπει να εξερευνούμε. Είπαμε ότι το κάνει περισσότερο η γκέι κοινότητα, αλλά είναι πολύ τσεκουράτο και πολύ σταράτο να δούμε αν ταιριάζουμε σεξουαλικά και μετά προχωράμε στα επόμενα ραντεβού. Ή αν θέλετε, όπως λέει η Αθηνά, να το χτίσουμε στο μυαλό, ναι, με πολλά ραντεβού και μετά να δοκιμάσουμε και το σεξουαλικό. Αλλά η άλλη θεωρία λέει ότι αν δεν ταιριάζουμε σεξουαλικά, γιατί να βγαίνουμε και να χαλάμε και λεφτά.
1: Δεν, ναι, είναι, ρε, παιδιά. Έτσι, ρε, φίλε. Δεν χαλάει λεφτά. Διασκέδαση είναι και
2: πρώτο
1: το πρώτο
2: ραντεβού,
1: για να
2: δεύτερο ραντεβού, τρίτο ραντεβού. Θέλει να μου πει εσύ δηλαδή.
1: Φίλε, γιατί αγκαρία είναι το ραντεβού.
2: Μισό λεπτό. Θε να μου πει εσύ ότι στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού, ναι, που κάθεσαι απέναντι ο ένα από τον άλλον και πίνετε το κρασί σα.
1: Ναι.
2: Την ώρα που πίνει το κρασί, σκέφτεσαι.
1: Τι να σκέφτομαι.
2: Τι βιβλίο θα διαβάσουμε μαζί. Σκέφτεσαι να πάμε σπίτι να τελειώνουμε.
1: Όχι, δεν σκέφτομαι αυτό. Φορτούνη, εσύ τα σκέφτεσαι αυτά.
2: Το υπόλοιπο είναι ειρωνία. Υπάλληλο υποκρισία.
0: Κρατήστε αυτή την εχθρική διάθεση γιατί ήρθε η ώρα για Ούγκα Challenge. Ούγκα Challenge. Κύριοι και κυρίες, θέλω να έχετε πραγματικά να μισείτε ο ένας τον άλλον, γιατί έχουμε. Ποια είναι η βαθμολογία μας?
1: 1-1.
0: 1-1. Πάλι. Θα το συνεχίσουμε το, μπράβο, θέμα αυτό και αν είναι, θα το πάμε και αύριο.
1: Ναι.
0: Μην ανησυχείτε, θα τσακωθείτε άνετα. Λοιπόν, είμαστε στο 1-1. Θέλω επίσης, αγαπημένα μου ναυάγια, να στέλνετε στο 6-9-37-9-49-9-49. Ποια να είναι η πρόκληση που θα πρέπει να υποστεί, η δοκιμασία που θα πρέπει να υποστεί ο χαμένος την Παρασκευή? Είναι κοντά η Παρασκευή, μεθαύριο είναι η Παρασκευή.
1: Να είστε ποιητικοί σε αυτά που θα φανταστείτε.
0: Λοιπόν, κύριοι, θέμα για το σημερινό Ούγκα Challenge: ανδρικά γεννητικά όργανα. Παρακαλώ. Ποιος θα ξεκινήσει?
2: Λοιπόν, στο.
0: Έχουμε, για να σας βοηθήσω, έχουμε τα εξωτερικά και τα εσωτερικά.
2: Καλά, τώρα.
0: Υπάρχει το αντρικό και το γυναικείο. Ό,τι θέλετε. Πάμε. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
0: Έλα, Αθηνά μου.
1: Α, εγώ ξεκινάω.
0: Ναι,
1: πρέπει να βρούμε και ορολογίες τώρα.
0: Όχι, είναι ορολογίες.
2: Είναι όλο μαζί αυτό.
0: Δεν υπάρχουν πολλές λέξεις. Όχι, είναι το πέος.
2: Το πέος.
0: Ναι, το πέος.
2: Όρχης.
0: Όρχης, σωστά.
1: Τι.
2: Ναι.
1: Η ουροδόχος κίστη.
2: Πάλι ξεκινήσαμε με την ανατομία.
0: Η ουρήθρα, η ουρήθρα, η ουρήθρα.
2: Παιδιά.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι. Υπάρχει η βάλανος.
0: Η βάλανος, σωστά, πάρα πολύ σωστά.
1: Τι είναι βάλανος?
0: Θα σου δείξω.
2: Θα βάλω.
1: Μην είναι κάμπι. Θα σου δείξω. Τροπή σου.
0: Πες μου το. Κόλλαγε, κόλλαγε.

0: εμπνεύσει.
1: Τραγουδάρα, ρε παιδιά.
2: Έλεγα όταν βγήκε το τραγούδι, ήταν από τις περιπτώσεις που το έβαζα ξανά και ξανά και ξανά. Καλημέρα, Νίνο.
1: Γεια σου, Νίνο.
2: Αδερφό σου. Λοιπόν, καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ εκπέμψει, παιδιά, στο βυθό των Ερτζιανών. Εμείς αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Εμείς μόνο πάτο. Με την Αθηνά, με τον Βασίλη, με μένα και τον Αλέξανδρο, παιδιά. Εδώ και όλους εσάς μέσα τα μηνύματά σου στο 6937-949-949 και δεν έχετε παράπονο για τις μουσικάρες.
1: Όχι, τους έχεις διχάσει τώρα εδώ, γιατί η μισή απαντάνε στο ραντεβού, οι άλλοι απαντάνε στο πού γίνεται ο έρωτας.
3: Πάμε στο ραντεβού τώρα.
2: Έχω διαλύσει, γαργαλάω ναι, πολύ ύπουλα τους ψυχαναγκασμούς του Φορτούνη.
1: Πραγματικά ναι.
2: Γιατί θέλει ένα θέμα μόνο. Ναι, δεν θέλει δύο, ζορίζεται.
3: Και όμως τώρα γίνεται εδώ πέρα.
1: Εγώ τώρα έχω πάθει θέμα. Να διαβάσω το μήνυμα του Βασίλη. Λέει, εννοείται, λέει, πως πριν βγεις πρώτο ραντεβού, λέει ο Βασίλης, έχουν τακτοποιηθεί τα περί σεξουαλικότητας, οι ρόλοι κτλ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε, λέει, στο κρεβάτι, πέσουμε και περιμένουμε οι δύο σαν αστερίες ή να παίξουμε ξυφομαχίες.
2: Έτσι είναι, ρε παιδιά.
3: Μα συγγνώμη τώρα. Φαίνουν, έχει
2: παιδιά,
3: δίκιο.
2: Για να παίξουμε μπάλα θέλει ένα τερματοφύλακα και ένα σουτάρι. Άμα κάτσουμε δύο τερματοφύλακες, τι θα κάνουμε.
1: Κάποιο πρέπει να βάλει και τον γκολ.
2: Βέβαια. Λοιπόν. Να φυλάμε δύο το τέρμα.
3: Σωστό, σωστό. Εντάξει, βρε παιδιά, να το κάνουμε και από το πρώτο ραντεβού και από την πρώτη ώρα και από το πρώτο λεπτό. Το θέμα είναι ότι εγώ, λέει εδώ η φίλη, αν δεν νιώθω άνετα με τον άλλον, αν τον έχω δει τουλάχιστον 2-3 φορές, πώς θα νιώσω άνετα να το κάνω μαζί του, ώστε να εκτιμήσει και ανάλογα τις δεξιότητές μου.
2: Το ακούω, αλλά εσύ μη λες τα μηνύματα που στηρίζουν τη δική σου μόνο γνώμη.
3: Όχι, παιδιά, τυχαία, να,
1: τυχαία τα διαλέξαμε τα μηνύματα τώρα.
2: Γιατί θα διαβάσει η Αφαλίδου είναι τι όμορφη που είσαι, Αθηνά μου.

0: ξεκίνησες και 30-40 το τραγούδι των γάμων πέρσι, όχι αυτό 100%. Το καλοκαίρι, το προηγούμενο. Όλα τα ζευγάρια μπήκαν στην αίθουσα ή στην, εκεί στη δεξίωση με αυτό το τραγούδι.
1: Είναι πολύ ωραίο, Χάρο.
0: Είναι ωραίο.
1: Έχεις σκεφτεί εσύ με τι τραγούδι θα μπαίνει στο γάμο σου?
0: Ναι, αλλά το ξέχασα τώρα τόσο χρόνια που το είχα σκεφτεί.
2: Ποιο ήταν?
0: Κατά καιρού είχα διάφορα.
2: Το δεν έχω πολλά, όλα θα ζαχαρίσω. Χατζηγιάννη και Γλυκερία.
0: Όχι, ήταν ξένο νομίζω.
1: Ξένο.
0: Α, πάει και αυτό, παιδιά, το έχω απεμπολίσει.
1: Ωραία, βάλ το ξανά στο μυαλό σου. Βάλ το, γιατί έρχονται και μηνύματα.
0: Άστα, όλοι αυτά μου λέτε.
1: Τι?
0: Όταν ήμουν με τη Μενεγάκη μου έλεγε: τώρα που συνεργαζόμαστε μαζί, θα σου βρω γυναίκα. Τώρα που ήρθα εδώ, μου λέει η Δέσποινα και η Όλγα: εδώ, στο ρυθμό θα βρει τη γυναίκα τη ζωή σου. 46 φτάσαμε, ακόμη λέμε για τα, σε ποια επαγγέλματα. Μπράβο.
1: Μήπως φταίει το επάγγελμα. Είδες τι γίνεται.
2: Με μελαγχολείτε τώρα με αυτά που λέτε. Γιατί φτάσαμε στη συζήτηση. Ορίστε τον άνθρωπο, το στεναχωρούμε.
0: Αν ήμουν γιατρός,
1: ναι,
0: μπορεί να είχα μεγαλύτερη επιτυχία. Ο γιατρός είναι γιατρός.
1: Κι όμως, ρε φίλε, εσύ που έχεις τώρα. Να, μπορούμε να εκφραστούμε σε σχέση με τον. Εσύ τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φήμη, είναι πετυχημένος στη δουλειά του. Θα έπρεπε να είσαι ένας τεράστιος μαγνήτης.
0: Γι' αυτό και δεν παρεξηγούμε όταν οι κοπελές μου λένε: μα αυτό, εκείνο, το άλλο. Πώς και είσαι μόνος, άρα δεν είσαι καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί, δεν είσαι άσχημος. Τα λεφτά σου, τα έχεις τη δουλειά που έχει μια αναγνωρισιμότητα, την έχεις. Αν και αυτό πια, να ξέρετε, δεν μετράει στην Ελλάδα μας. Μην σας πω ότι είναι και.
1: Είναι θέμα θαυμασμού.
0: Είναι και αποτρεπτικό πολλές φορές η αναγνωρισιμότητα πια. Ναι. Δεν είναι όπως παλιά που τσιμπάγανε με την αναγνωρισιμότητα. Μπορεί να φύγει κιόλας. Τέλος πάντων. Και λέει γιατί. Και καταλήγεις ότι δεν είσαι και πολύ καλά.
1: Μήπως είσαι πολύ επιλεκτικός. Μήπως έχεις πολύ συγκεκριμένα γούστα. Δεν είναι κακό αυτό.
2: Και εγώ με το Βασίλη. Νομίζω, σκέφτομαι τώρα. Δεν μιλάω, γιατί προσπαθώ να δω τι μπορούμε να δώσουμε ως λύση. Γιατί δεν τα συζητάμε.
0: Όπως έλεγε ένας παλιός μας διευθυντής σε μια άλλη δουλειά που δούλευα, μη μου φέρνετε προβλήματα, μου φέρνετε λύσεις. Εν πάση περιπτώσει, πάμε και σε μια λύση στο πρόβλημα που προέκυψε με το Ούγκα Challenge.
1: Ναι, δεν βγήκε νικητής.
0: Δεν βγήκε νικητής, γιατί γελάσαμε, δεν πειράζει. Παραμένει το 1-1.
2: 1-1.
0: Έτσι. Ωραία. Το
1: πήγε στράφη δηλαδή.
2: Αν και πρέπει να κερδίσω εγώ με τη Βάλανο.
1: Παιδί μου, γιατί να κερδίσει, θα συνέχιζα εγώ.
0: Το έχει χρησιμοποιήσει ένα φίλο μου αυτό και του έχει πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πείτε μου λίγο τα μηνύματα. Έχουμε μηνύματα. Και για τα δύο θέματα που έχουν προκύψει, παρακαλώ. Είπαμε, χώροι εργασία που γίνεται ο έρωτα και δεν πάει το μυαλό σου. Α πούμε, τα δικαστήρια ήταν κάτι που εμένα, εγώ έπεσα από τα σύννεφα και τα σούπερ μάρκετ. Και οι τράπεζε που έχουν υποθεί. Οδοκαθαριστές, οδοκαθαρίστριες έχει παίξει πολύ.
2: Βέβαια, και επίσης εδώ η Κατερίνα έχει πιάσει τσακωτούς σε τρυφερό τετατέτ, λέει, μέσα με νοσοκόμα και εφημερία, σε εφημερία με το γιατρό.
0: Ναι,
2: σε
0: πολύ
1: και λέει και για τον Δημήτρη όμως. Να, για αυτό που είπαμε τώρα. Δημήτρη, είμαστε μόνοι, βάζει και τον εαυτό της μέσα, γιατί ψάχνουμε τι αρνητικό έχει ο άλλος και δεν κοιτάμε τα θετικά. Αυτό για μένα, λέει, σημαίνει πολυψηρίζω.
0: Είναι αν τα αρνητικό όμως στην προέκτασή του θα το βρω μπροστά μου.
1: Άμα βλέπω ότι το κοιτάς, λοιπόν.
0: Και εκείνη κοιτάει.
2: Ποιος
0: να το πω ανάποδα για να μην φαίνεται ότι κατηγορώ τις κοπέλες. Άμα η κοπέλα βλέπει ότι εγώ είμαι μαζί της και βγαίνω και είμαι με ένα like στο Instagram, σου λέει αυτό στην προέκτασή του κάποια στιγμή θα με κερατώσει.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί κάνεις like στο Instagram την ώρα που
0: δεν κάνω πια,
1: άλλη.
0: Τελείωσαν αυτά.
1: Α,
0: άφησα μόνο τον Τζουβέλα και τον Άγγελο Μπασινά.
2: Δεν ηρεμούμε,
0: δεν ηρεμούμε.
2: Σε διαφημιστικό περιβάλλον θα περάσουμε τώρα.

0: φανταστικά και όμορφα, γιατί κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια νέα αρχή. Νέα όνειρα, νέοι στόχοι και ιστορίες που περιμένουν να γραφτούν, και κάθε αρχή ξεκινά με μια απλή κίνηση: να γράψεις την πρώτη λέξη. Με αφορμή λοιπόν το Back to School, η BIC κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με έναν μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC συμμετέχεις εύκολα, ανεβάζοντας την απόδειξή σου στο BIC.backtoschool.gr, γιατί κάθε νέα ιστορία αξίζει να ξεκινά με τα σωστά εργαλεία. Γράψε ό,τι έχει σημασία με BIC. Και έχουμε και στην παρέα μας φυσικά.
1: Τι
0: και
1: έχουμε?
0: Τον Μασούτη.
1: Α,
2: ναι, βέβαια.
1: Το φίλο μου, γεια σου Γιάννη.
2: Γιατί η νέα σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει και στα σούπερ μάρκετ Μασούτη θα βρείτε όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές και όχι μόνο. Σχολικές τσάντες, τετράδια, μολύβια, στυλόμαρκα, δωρούς, κασετίνες και πάρα πολλά ακόμα σχολικά είδη. Φυσικά η επιστροφή στο σχολείο σημαίνει και επιστροφή στην καθημερινότητα της οικογένειας. Οπότε στα σούπερ μάρκετ Μασούτη θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για το πρωινό, το κολατσιό, το σνακ και το καθημερινό τραπέζι.

0: Συντισμένα. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
6: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
20: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
21: Έχεις γενέθλια?
22: Ναι.
21: Έφερες τούρτα?
22: Χωρίς ζάχαρη.
21: Να τα κατοστήσεις?
22: Θα προσπαθήσω.
21: Ωραία.
22: Ναι.
23: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
21: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
22: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
23: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
24: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
25: Σκαρώνετε ποιηματάκια, σκαρώνετε στροφούλες, ό,τι σας έρθει στο μυαλό. Δάση είναι και λίγο έτσι πικάντικο, δεν πειράζει. Η λέξη είναι το τουρσί και κερδίζετε φοβερό δώρο που όχι μόνο θα φάτε, θα χορτάσετε, θα περάσετε καλά, θα πιείτε τις κοκτέιλάρες σας, αλλά θα κάνετε και το κομμάτι σας. Να ξέρετε, γιατί παίζει πάρα πολύ πια και το τι τρώμε, ρε παιδί μου. Το πλέον είναι και λίγο μόστρα, λέτε, το βγάζει και μια φωτογραφία.
21: Ναι.
25: Εκεί που θα σας στείλουμε, στο Wagamama, άντε να το πω, είναι και, και φωτογραφίσιμα τα φαγητά και νόστιμα και το κομμάτι. Σου κάνεις και με την παρέα σου περνάς ωραία και όμορφα πράγματα τρως και νόστιμα και κοκτέιλάρες πίνεις.
21: Αρκεί να γράψεις το ποίημα σου και να μας κάνεις να γελάσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Βγαίνει λέσχημα.
25: Τουρσί, να πω τηλέφωνο τώρα. Από τώρα να παίρνουνε. 2-10-68-35-7-22. Για αυτούς που ήδη έχουν γράψει. Εσείς που τώρα σκαρώνετε, προλαβαίνετε.
26: Λοιπόν, πάμε να σας πω την κίνηση μέχρι να κανονίσετε με τα ποίηματα τι θα κάνετε.
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
26: Κλασικά, ο Κηφισός είναι μποτιλιαρισμένος ανάμεσα από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Αν έρχεστε προς την πόλη από το ύψος της Θηβών και είστε στη Λεωφόρο Καβάλας μέχρι τα ΚΤΕΛ, θα πάτε στα Μάτα Ξεκίνα και συνέχεια μέχρι το Μεταξουργείο εκεί στα Στρόγγυλα στις πλατείες, ανεβαίνοντας τη Συγκρού μέχρι τους Στήλους και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή της Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η Κηφισίας μποτιλιαρισμένη από το ύψος του Ψυχικού μέχρι το Χαλάνδρη και ψηλότερα μέχρι το Μαρούσι συνεχίζει. Και τέλος, ένα μποτιλιάρισμα βλέπω στην παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά.
28: Αχόι, Μιμίτη!
29: Ο καιρός σήμερα.
30: Έλα, καλώς τους! Ω, Εμμανουέλα, μπρε, μπρε!
26: Δώσε!
30: Θα περάσουμε ωραία!
31: Έλα, παιδάκι μου!
30: Θέλω σήμερα να είστε πολύ ανεβασμένοι και ας έχει συννεφιές. Δεν μασάμε εμείς από σύννεφα, δεν μασάμε από βρόχες, δεν μασάμε από πρωτοβρόχες. Θα έχει ωραία δροσούλα, 28 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η υψηλότερη θερμοκρασία μες τη μέρα. Θα έχουν τα κλαρίνα τώρα, έχει ξεκινήσει εδώ πέρα το ζέσταμα. Να περάσετε όμορφα, να πιείτε, να φάτε. Έχει και παϊδάκια νησιό, έχει και προβατίνα.
32: Η γουρνοπούλα με δεν κυλώ.
30: Ας ανέβει ο δήμαρχος να πει δύο λόγια ο δήμαρχος.
33: Όπως τα είπε και η Αθηνά, η πρόεδρος εδώ πέρα του συλλόγου,
30: ναι.
33: Πολύ καλά τα είπε. Θα έχουμε αυτή τον καιρό, αλλά δεν μας επηρεάζει μας τίποτα. Και μην ξεχνάτε τη Λαχιοφόρο Αγορά, τον πολιτιστικό σύλλογο.
26: Αυτό είναι ο
33: οποία πρέπει να ενισχύσουμε όλοι, να βάλουμε λίγο βαθιά το χέρι στην τσέπ και να πάρουμε τους λαχνούς για να κερδίσουμε ωραία πλούσια δώρα.
26: Απίστευτο.
33: Είμαστε καλή διασκέδαση. Και εγώ και η πρόεδρος η Αθηνά, η Αφαλίδου.
25: Έτσι. Κληρώνετε ένα καλάθι με ψάρια και ξυστά. Ρεπελιώτες και ρεπελιώτισες. Επειδή το πανηγύρι μαζεύει και πολύ κουνούπι, να ξέρετε ότι δεν πρέπει να αγχώνεστε. Ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Άοσμο, κατάλληλο για βρέφη, αντιαλλεργικό, υποαλλεργικό. Για παιδιά και ενήλικες, κλασικά Rebel Spray από την Unipharma μόνο!
34: Το ΑΚΒ 7706 έχει τα φώτα να μην.
26: Καλέστε τώρα! 2-10-68-35-722.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί στο ρυθμό 949. Συνοφριωμένοι εδώ οι συνάδελφοι, γράφουν ποίηματα. Εσείς καλείτε στο 210-6835-722 για να μας πείτε το δικό σας ποίημα και να σας στείλουμε στο Γάγκα Μάμα με γεύμα που είναι στην Κηφισιά, στην Αιώλου, στο κέντρο της Αθήνας. Έως μέχρι 30 Σεπτεμβρίου μπορείτε να απολαύσετε και τα γεύματα
1: και
0: αυτά.
1: Στο Golden Hall μπορείτε να πάτε.
2: Πάρτε ράμεν να σας δει ο Θεός. Ναι, πάρτε ναι, ναι. Τα κοκτέιλ να πούμε, πάρτε σούσι, πάρτε διάφορα εκεί που έχει το άλλο, τη σάλτσα την περίεργη να πούμε, το κάρι.
1: Γι' αυτό έγραψες εσύ ποίημα, για να πας και να φας τα κάρι.
0: Βγαίνει το ποίημα ή όχι?
2: Βγήκε.
0: Πριν ή μετά τους φίλους μας?
2: Άκου, νομίζω πριν. 2-10-68-35-722 για να συνεχίσουμε. Ωραία. Να παίρνουμε και να τους εμπνεύσουμε.
1: Ωραία. Ας ανοίξουμε.
0: Ωραία. Να πω εγώ πρώτος που είναι μικρό.
2: Ναι.
1: Α, έγραψες εσύ.
0: Ναι, στο εδώ.
2: Όχι, δεν θα το κάνουμε σκηνικορδόνι. Τώρα
0: όχι, κάτσε λίγο. Λοιπόν, σου είπα πιάσε το τουρσί, το μελιτζανάκι. Μου είπε γαλλικά φαρσί. Ωπα ρε φιλαράκι, δεν είπαμε και τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό τι είναι τώρα εδώ? Θες και ο
1: Βαγκαμά?
2: Θες και ο Βαγκαμά?
0: Έλα, ήταν εμπνευσμένο.
2: Στον κύριο Νίκο θα σε πάμε να πάρεις κανένα σάντουιτς. Έλα, λοιπόν. Καλημέρα σας. Το τουρσί. Πες μου ρε εσύ. Ευχαριστώ.
0: Αυτό ήτανε. Τέλειωσες?
2: Όχι, σημειώνω κάτι εδώ.
1: Α, λέω κι εγώ.
2: Το τουρσί. Πες μου ρε εσύ. Σ' αρέσει το τουρσί? Βάζεις έξτρα ξύδι, μη σηκώνεις φρύδι. Σε είδαμε καμάρι, να μου ζητάς τη χάρη. Το δικό μου το τουρσί να δεις, γιατί ρε εσύ? Ο Βασίλης σήμερα έφερε να φάει 3 αυγά και σίκαλη. Έμαθα τον πάει. Και η Αθηνά το είπε και πέρασε αβαβά, πως μπορεί να φάει ένα ταψί χαλβά.
0: Αυτό ήτανε. Έλα, το δίνω, μ' αρέσει.
2: Και πού είναι το τουρσί, δεν ήτανε σε στίχο? Ίσως και να κόψαμε για λίγο εκεί τον ήχο.
1: Καταπληκτικός ο Δημήτρης σου.
3: Λες τον χαμένο μαπών.
2: Γιατί χρωτάς ρε?
1: Πολύ καλός φίλε, το περνάς.
2: Άστον, δεν πειράζει. Εγώ το έκανα για να δώσω έναυσμα εδώ στα ναυάγια να γράψουν τα δικά τους τα ποίημα.
0: Άντε να δούμε ποιος είναι στη γραμμή.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ποια είσαι?
4: Τι κάνεις? Νατάσα.
2: Γεια σου ρε Νατάσα. Νατάσα, από πού μας τηλεφωνείς, σε ποια περιοχή είσαι, από πού ακούς ναυάγια?
4: Αμπελόκηπους.
2: Αμπελόκηπους, να βγουν και οι αμπελόκηποι. Ορίστε. Αμπελογκάρντεν που λέγανε παλιά. Λοιπόν, έχεις έχεις ποίημα?
4: Έχω φτιάξει ποίημα. Έχει σχέση λίγο, είναι επίκαιρο με την ακρίβεια. Θα τα ακούσετε και θα μου πείτε.
2: Τουρσί έχει μέσα?
4: Έχει, εννοείται.
1: Ωραία. Μπράβο, αυτό έχει σημασία. Για πάμε.
4: Λοιπόν, το ρίχνω.
2: Σκάστο.
4: Έκανα λίστα σε χαρτί στο σούπερ να ψωνίσω. Όσο κάνει.gov μπήκα να αναζητήσω. Τρελάθηκα με τις τιμές. Το ρύζι πάνω κάτω. Χαρτιά υγεία στο Θεό. Τα νεύρα άνω κάτω. Εν τέλει αποφάσισα. Για ρύζι καλυθέα. Χαρτιά υγεία φέραμα. Τουρσί στην Ερυθρέα. Δεν γίνει όμως πού να βρω φτηνή για να γεμίσω. Το fuel pass τελείωσε. Άντε να μιγά.
2: Γέμισε το στόμα μας.
1: Φανταστική.
2: Πολύ καλή, πολύ καλή.
1: Πολύ καλή.
2: Και, και στον παλμό τη καθημερινότητα και των θεμάτων.
1: Καταπληκτική επικαιρότητα. Έβαλε βενζίνε, έβαλε καημού, έβαλε.
2: Νατάσα, νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε.
1: Όχι, παιδιά, το δίνουμε με τη μία.
2: Μαγκαμάμα από την καρδιά μα.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Να σε καλά, κορίτσι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Να σε καλά. Παιδιά, είδατε που ο Τραμπ δίνει $5,000 στον καθένα που θα τον ψηφίσει τώρα στις μεσαίες εκλογές? Πρέπει και ο Μητσοτάκης να δώσει.
0: Δεν γίνονται αυτά.
2: Ένα πεντοχίλιαρο.
1: Αλήθεια, λέει.
2: Ναι, $5,000.
1: Και πώς θα αποδείξω ότι το ψήφισα?
5: Αν βουλιάζεις, έλα μαζί μας.
6: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10. Στο ρυθμό 9.

0: Αυτός είναι ο Νότης Φαγιανάκης και αν με βρεις αφιερωμένος όλους τους νοτικούς. Ρυθμός 949 με τον Βασίλη, με την Αθηνά, με τον Αλέξανδρο.
1: Και τον Δημήτρη.
0: Θα σας πω, κάνουμε τη συζήτηση. Το πιο χαοτικό πράγμα πρέπει να είναι οργανωμένο, να ξέρετε. Αυτό είναι ένα βασικό έτσι, δίδαγμα της ζωής. Εμείς λίγο πριν όμως, παρόλα αυτά, έτσι όπως πάει και η εκπομπή, γιατί θέλουμε να γουστάρετε κι εσείς και να, όπου μας φέρει η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Συζητάμε, λέμε τι να. Ήμασταν ανάμεσα λοιπόν στο να σας πιστοποιήσω για του λόγου του αληθές αυτό που σας είπα για τον Τραμπ και να πούμε για τη συζήτηση που έχει προκύψει στα social media για την Αφροδίτη Μάνου. Επιλέξαμε λοιπόν συνειδητά να μην δώσουμε χώρο, βάρος, λόγο σε όλο αυτό το. Σε αυτή την γκρίνια που τη θεωρούμε και ανεδαφική και ότι στερείται σεβασμού στο Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε, πάμε να σας πει.
2: Και να μην επαναλαμβάνουμε πράγματα τα οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να ακούγονται.
0: Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν. Για του λόγου του αληθές, γιατί πήγατε να αμφισβητήσετε Ουγγαρέζο. Εξαγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για καταβολή 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό σε περίπτωση νίκης των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές. Να πούμε ότι αυτοί έχουν τις ενδιάμεσες εκλογές για να δουν πώς θα πάει ο πρόεδρος.
1: Είπες κάτι διαφορετικό λίγο πριν. Είπες ότι τους δίνει 5.000 δολάρια για να τον ψηφίσουν.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αλλά το ίδιο είναι το συμπέρασμα.
0: Ναι, το ίδιο. Το είναι ότι αυτός ξυλώνεται 5.000. Συνολικά δηλαδή είναι 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ξυλώνεται.
2: 5.000 σε κάθε Αμερικάνο πολίτη, καταλαβαίνετε.
0: Με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσουν. Να πούμε ότι αυτές οι μεσαίες εκλογές δεν έχουν αποτέλεσμα. Δηλαδή, όποιος βγει δεν αλλάζει.
2: Ναι.
0: Ο Τραμπ θα είναι. Αλλά είναι ένας δείκτης για να δούμε πώς θα πάει. Mm-hmm. Σαν μία δημοσκόπηση μέσω εκλογών.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Λέει αυτός λοιπόν, αν συνεχίσουμε να έχουμε τον πρώτο λόγο στη Γερουσία και, και στο Κογκρέσο, θα σας δώσω από 5.000 σε όλους.
2: 5.000 δολάρια
0: σε όλους τους πολίτες.
2: Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Μεγάλο δίλημα.
0: Ναι, στον καθένα,
2: βέβαια.
1: Στον καθένα, παιδιά. Ναι. Σε κάθε ενήλικο.
0: Είναι σαν να λέω ότι άμα βγει η Νέα Δημοκρατία,
1: ναι.
0: θα δώσω σε όλους από 5.000 ευρώ.
2: Ναι. Καταλαβαίνεις τι θα
1: Οπότε
2: γίνει.
1: Μια οικογένεια μπορεί να πάρει επί 3, επί 4, ας πούμε. Αναλόγως πόσα μέλη έχει.
0: Ναι, θα δώσει, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, και στον ψηφοφόρο της Ζωής Κωνσταντοπούλου 5.000
2: ευρώ. Σε όλους.
0: Θα δώσει και στον ψηφοφόρο του Βελόπουλου.
1: Άμα έχει, γιατί να μην δώσει.
0: Του Σαμαρά.
1: Μάλλον ο Ντόναλντ έχει, από ό,τι φαίνεται.
2: Τι να έχει,
0: εγώ για το Μητσοτάκι έλεγα.
1: Ναι, καλά. Οκ. Και για το Μητσοτάκι λέω, μακάρι να είχε.
2: Τώρα μου θύμισε το βουτσά που έλεγε, τι να μου δώσει η θεία μου, το πολύ πολύ να μου δώσει την ευχούλα τη.
0: Πάντως, πριν ακούσουμε την Κατερίνα, αν και η Κατερίνα ξέρει από οικονομικά, σύμφωνα με τα πρώτα έσοδα από την εφορία, έχουμε σοβαρό πλεόνασμα, να ξέρετε. Πολλά δισεκατομμύρια. Δεν ξέρει τι να τα κάνει. Όσα στην άκρη είχα φυλάξει, με δεν πειράζει. Όχι η Κατερίνα, ο Μητσοτάκης.

0: μας, καλημέρα στους γιατρούς, στους δικηγόρους, στους δικαστικούς, καλημέρα στους πολιτικούς μηχανικούς, καλημέρα στους αρχιτέκτονες και στους εργολάβους.
1: Καλημέρα στους καθηγητές, στους μηχανικούς, στους οδοντιάτρους, στους φαρμακοποιούς, στους κτηνιάτρους, στους νοσηλευτές.
2: Καλημέρα στους ορολογοποιούς, στους κλειδοποιούς, στους βιβλιοδέτες, στους ξυλογλύπτες και στους κεραμιστές.
0: Και στους βυρσοδέψες να πούμε καλημέρα. Και πριν περάσουμε στην Αθηνά μας, θέλω στα παιδιά που υδρώνουν οι παλάμες τους να πω καλημέρα, στα μπακούρια, στα καψούρια, στους χωρισμένους, στους σόγαμπρους και τώρα η αγαπημένη κατηγορία, στους παπάδες και στις πορνοστάρ. Και στους πορνοστάρ.
1: Παντού. Γιατί δεν...
2: Παντού. Από τέρμα αριστερά ή τέρμα δεξιά, από πάνω μέχρι κάτω.
0: Μπράβο,
2: και...
1: όλα. Λοιπόν, μια στιγμή είναι αρκετή για να σπάσει η οθόνη του κινητού σου. Τι κάνεις? Έχουμε λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση, να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone. Με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Φτάσαμε στον πάτο των Ερτζιανών, ήταν τα κατακάθια του ελληνικού ραδιοφώνου. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλάχαδάμης
2: και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Θα τα ξαναπούμε πρωτοδός αύριο 7 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα!
2: Και μην ξεχνάτε,
3: πείτε το πνεύμα και σκίστε!
4: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigi.gr.
8: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
9: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
10: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
11: Έτοιμος για αύριο!
10: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
12: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Energy.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σας, 4 λεπτά μετά τις 10, είναι η Τετάρτη στα μέσα της εργάσιμης, είναι που ο μήνας έχει 16 του Σεπτέμβρη, είναι και που με 23 βαθμούς Κελσίου νιώθεις το φθινοπωράκι σιγά σιγά να σου χαμογελάει. Χαμογέλασε του και εσύ, γιατί έτσι πρέπει να πάει. Καλημέρα, είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου στο ρυθμό 949, έφαγα κούκκις παιδιά πρωί πρωί, μες στη γλύκα θα είμαι να ξέρετε. Μες στη γλύκα για να ψάξω να βρω τα ωραία, τα γλυκά, τα καλά, να τα μοιραστούμε στον αέρα του ρυθμό 949. 100 μέρες λέει μένουν μέχρι τα Χριστούγεννα. Σας το λέω τώρα έτσι να το έχετε. Πέρι την πληροφορία δεν πειράζει από τις καλές. Ελάτε να μοιραστούμε ωραίες καλημέρες. 6937-949-949 είναι το Viber του ρυθμού. Εκεί μου στέλνετε τα πάντα και τα βλέπω, τα τσεκάρω και τα μοιραζόμαστε. Λοιπόν, να περάσουμε όμορφα. Καλημέρα, καλή μας εκπομπή.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Θέτε πολλές ιστορίες πίσω από τραγούδια και συνεργασίες του Αντώνη Ρέμου, γιατί ο ρυθμός 949 κάνει πολλά. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι δεν κάθεται καθόλου ήσυχος. Αυτό, είμαστε ένα άτακτο ραδιόφωνο, κάνουμε πολλά και έρχονται και πολύ πολύ περισσότερα. Πολύ σωστά μου λέει η Κάτια ότι septembering είναι να πίνεις μια κρύο καφέ και μια ζεστό. Συμφωνώ απόλυτα, και αυτό μπορεί να είναι εναλλαγή από μέρα σε μέρα, αλλά και εναλλαγή μέσα στην ίδια μέρα. Φυσικά και γίνεται αυτό. Καλημέρα, είπαμε, να φτάσει παντού η καλημέρα του ρυθμού 949, φτάνει παντού. Σήμερα που είναι 16 Σεπτεμβρίου και αν έχετε φίλοι που τη λένε Εφημία και τη φωνάζετε Εφη ή το μαγικό όνομα Μελίτα, αυτά τα ονόματα σήμερα έχουν την τιμητική τους. Να τα ακούτε μόνο για καλό και αν έχετε και γενέθλια, happy birthday. Να σας δώσω μία συμβουλή για εσάς τους γονείς που πηγαίνετε να πάρετε τα back to school πακέτα. Δηλαδή όλα αυτά που θα χρειαστεί το παιδί και 2-3 πράγματα που θα χρειαστείτε κι εσείς, γιατί είναι και back to office ταυτόχρονα. Επειδή έτσι κι αλλιώς θα ψωνίσετε Big, να ξέρετε για το μεγάλο online διαγωνισμό της Big, είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα διεκδικήσετε και θα κερδίσετε πλούσια δώρα. Ακούστε τι γίνεται. Πηγαίνετε και ψωνίζετε αυτά που θα παίρνατε έτσι κι αλλιώς. Τα στυλό σας, τους μαρκαδόρους για το παιδί, ό,τι θα παίρνατε. Κρατάτε όμως την απόδειξη και μετά online ανεβάζετε την απόδειξη, ολοκληρώνετε τη συμμετοχή σας και μια χαρά διεκδικείτε δώρα. Όλα αυτά με ένα κλικ στο bigpavlabacktoschool.gr. Τα βλέπετε, τα τσεκάρετε, γράφετε ότι πραγματικά έχει σημασία και βγαίνετε πολύ πολύ κερδισμένοι. Είμαστε στα 10 στη σειρά και η Άγρια Θάλασσα του Γιώργου Σαμπάνη είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Αμέσως μετά έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη που θα πούμε και για τη συναυλία της. Μείνετε μαζί μου.
1: Πώς

0: Καλημέρα σε όλους στο ρυθμό 949. Τι ωραία παρέα είμαστε εμείς. Καλημέρα Μαριάνθη, στο Γιάννη, στον Ανδρέα, στην Αγγελική, στην Ξένια. Μεγάλη παρέα όντως. Ιδιαίτερη καλημέρα σε αυτές τις ωραίες παρέες που χτίζονται μέσα στο καλοκαίρι. Κάπου, όπου και αν είναι ο καθένας. Εγώ είχα τέτοιο παρεακί, το οποίο έσκασε μέσα από πιτσιρίκια, να ξέρετε, και είναι οι ωραίες παρέες. Φιλιά στον Άγγελο, στη Χριστίνα, στη Βασιλική, στο Παυλινάκι το μικρό. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Υπάρχει ένα ραντεβού 19 και 20 Σεπτεμβρίου που μπορεί να γίνει πάρα πολύ πράσινο. Μπορεί. Μπορεί να γίνει και πάρα πολύ γευστικό. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ απολαυστικό. Μπορώ να πω και πάρα πολλά ακόμα. Basil Bar της Barilla μας υποδέχεται στο Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με τις πιο ωραίες δωρεάν πέστο bites για να δοκιμάσουμε. Με όλη αυτή την απίστευτη κρεμόδη πέστολα τζενοβέζε να την ευχαριστηθούμε. Με άρωμα από φρέσκο βασιλικό και με ιταλική διάθεση στο full. Να πάτε πεινασμένοι για να φάτε πολύ. Basil Bar από την Pesto Barilla. Ό,τι πιο νόστιμο, ό,τι πιο πράσινο στο Σαββατοκύριακό μας εκεί στο Σταύρος Νιάρχος. Να είστε εκεί όντως. Λοιπόν, να επιστρέφω στο ρυθμό 949 με ένα φορτηγό γεμάτο επιτυχίες και μία Νατάσα πολύ αγαπημένη.
1: Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα, βεβαίως. Life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα. Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I'm hung up.

0: Τζάνι Σκάτι Μέτσο.
1: Παιδιά, χαμό γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσει σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Πόνο και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνω και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα My Market και ο Ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στην Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο Ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, Γλυφάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες, μείον 10%.
10: Ζαχαριά!

Είναι ο ρυθμός 949 που σου κρατάει συντροφιά και θέλω να το συζητήσουμε αυτό. Δεν μπορεί να νιώθω μοναξιά. Το αυτοκίνητο μου είναι θεοβρώμικο, παιδιά. Δεν ξέρω τι έβρεξε, δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε μέσα στο βράδυ. Αλλά βγήκα και το μαύρο αυτοκίνητο είχε ένα άλλο χρώμα. Πείτε μου ότι δεν είμαι μόνη. Οδηγώντας σήμερα το πρωί είδα και άλλους έτσι. Έτσι με αυτό το θέλω πλήσιμο οπωσδήποτε. Κατά τα άλλα λένε βροχές και σήμερα. Η άνεμη μέχρι 7 μποφόρ. Τοπικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές και πτώση της θερμοκρασίας το πρωί-πρωί κατά τις 7 η ώρα είχε πραγματικά κρύο. Βελτίωση όμως από την Παρασκευή και αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, έτσι για να έχουμε τα σωστά μπροσπίσω του καιρού, τα σωστά μπροσπίσω του ρούχου, του καφέ που λέγαμε πριν, γιατί ακόμα κρατάει κάτι από καλοκαίρι. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι το φορτηγό και είναι τα Νατάσα Θεοδωρίδου. Έρχεται και Νίκος Απέργης και έχω να σας πω για Νίκο Απέργη. Οπότε μείνετε μαζί μου και καλημέρα μας.

0: Ο Νίκος Απέργης βρέθηκε σε μια κατάσταση εκτός ρυθμού σε μια νύχτα από αυτές του Θοδωρή Μαραντίνη με stand-up show από το Θωμά Ζάμπρα. Και αυτό το Σάββατο στον Αντένα τα μεσάνυχτα θα δείτε νύχτα εκτός ρυθμού. Είναι powered by the E, είναι γεμάτη επιτυχίες από τον αγαπημένο καλλιτέχνη και τραγουδοποιό. Και επίσης θα σας πω ότι η χορηγός της βραδιάς είναι Love and Rose by Δημήτρα Κατσαφάδου και δεν έχεις λόγο να μην το δεις γιατί θα περάσεις υπέροχα και πάρα πολύ ρυθμένια. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι το δικό μας ραντεβού. My Market. Τα My Market Γλυφάδας ανακαινίστηκαν και μας καλούν να γιορτάσουμε μαζί τα εγγένεια την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με πάρα πολλά δώρα και εκπλήξεις. Και όλα αυτά στην οδό Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος, εκεί που είναι τα My Market Γλυφάδας. Και θα είναι και ο ρυθμός 949. Εγώ θα είμαι εκεί την Παρασκευή. Στις 10 θα σας πω την πρώτη καλημέρα και θα ανοίξω την αγκαλιά μου και για 3 ώρες με πάρα πολύ μουσική και επιτυχίες από το ρυθμό. Στα My Market πας έτσι κι αλλιώς, γιατί αν είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market. Αυτό είναι δεδομένο. Από τις 18 και μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, ένας τυχερός καθημερινά κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Ενώ στις μέρες της γιορτής 18 και 19 Σεπτέμβρη, 10 τυχεροί κερδίζουν το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ και θα το δούμε εκεί live και αυτό το χαίρομαι πάρα πολύ. Μείνετε μαζί μου σε αυτό εδώ το ραδιοφωνό και επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού, μαζί μου η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Θα μιλήσουμε για μουσική, για τραγούδια, για ιστορίες. Και επειδή όπως πάντα η κιθάρα θα είναι δίπλα μου, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να καταλήξει η κουβέντα ή τι μπορεί να ακούσουμε live.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.

0: αφήσεις για αύριο, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
6: Τι κουαλίτα.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
1: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Θέλεις οικονομία?
6: Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους. Ρυθμός 949, 16 Σεπτεμβρίου, μέρα Τετάρτη, 4 λεπτά μετά τις 11. Είμαστε μαζί και θα μείνουμε μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Θυμηθήκατε το ωραίο τραγούδι του Πάνου Κιάμου, νίκησες πάλι και θα παίξει στα επόμενα λεπτά. Πολύ και μ' αρέσει όταν θυμόσαστε έτσι λίγο πιο παλιά τραγούδια και μου τα στέλνετε. Εδώ είμαι για να τα διαβάσω τα μηνύματά σας όλα, αρκεί να τα στείλετε σωστά στο Viber του ρυθμού 6937 949 949. Μου γράφει ο Γιώργος ότι από σήμερα full γυμνή διατροφή και γυμναστήριο. Καταρχάς, μπράβο σου που το ξεκινάς Τετάρτη. Είναι πολύ πιο σωστό από το να το ξεκινούσες, ας πούμε, Δευτέρα. Κατά τα άλλα, Έλλη, να τα πούμε την άλλη Παρασκευή, να δούμε τι διάρκεια έχει όλη αυτή η προσπάθεια. Το έχεις, πιστεύω σε σένα.

Και να σας θυμίσω ότι το τραγούδι αυτό είναι γραμμένο από τον Γιώργο Θεοφάνους και από το μακρινό 2004 μας έρχεται ο υπέροχος Νίκος Βέρτης. Στο ρυθμό 949 διάβαζα μια έρευνα για τα ωφέλη του γέλιου. Βάλτε το γέλιο στη ζωή σας. Όχι γιατί πάντα πρέπει κάτι πάρα πολύ αστείο να συμβαίνει τριγύρω μας και να γελάμε. Είναι ένας μηχανισμός και το γέλιο. Βάλτε το και θα δείτε, λέει, τρελά αποτελέσματα. Οπότε, να, το project του Σεπτεμβρίου, εκτός από όλα τα άλλα, φτιάχνω ντουλάπες και κάνω άλλα πιο πρακτικά. Ας είναι και αυτό. Υπάρχει ένα ραντεβού σημερινό που δεν πρέπει να χάσετε, γιατί 5 με 8 το απόγευμα ο Γιάννης Κατινάκης θα κάνει εκπομπή από την πλατεία Συντάγματος. Αυτό από μόνο του είναι μια εμπειρία. Ο Γιάννης, ο οποίος είναι υπερταλαντούχος, μην τον ψάξετε αλλού, τον έχουμε εμείς. Είναι εδώ Γιάννης Κατινάκης Show. Και τώρα εκεί στο Σύνταγμα κάτι παίζει, Powered by They. Επιστρέφει. Τις προηγούμενες φορές όσοι το χάσατε, χάσατε. Εμείς μετράμε αντίστροφα, περιμένουμε πώς και πώς για το σημερινό. 5 με 8 το απόγευμα, πλατεία Συντάγματος, κάτι παίζει, Powered by They, Γιάννης Κατινάκης, κάτι ωραίο θα συμβεί και αύριο θα έχουμε να σχολιάζουμε πάρα πολλά. Μείνετε εδώ. Έρχονται τραγούδια που αγαπάμε πολύ και σε λίγο, σε πολύ λίγο δηλαδή, θέλω να έχετε κινητό στα χέρια σας, γιατί θα σας πάω θέατρο να, για να γελάσετε, να το ευχαριστηθείτε. Σε πολύ λίγο να είστε έτοιμοι. Μπράβο.

0: Είναι αυτό το πρωινό της Τετάρτης που το περνάμε μαζί στο ρυθμό 949. Είναι και αυτό το ραδιόφωνο που εκτός από όλα τα άλλα που σου κάνει, σε πηγαίνει και θέατρο. Γιατί ένα μωρό για τρεις σημαίνει πολύ γέλιο. Σημαίνει αγαπημένοι πρωταγωνιστές επί σκηνής, σκηνοθεσία και απόδοση. Η Θέμης Μασέλου εξαιρετική. Καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά, για να το ευχαριστηθείτε. Και Διονύσης Αντζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και Ελένη Καρακάση μπροστά σου. Γέλιο πολύ, ανατροπές πολλές, απρόβλεπτες καταστάσεις. Θα περάσατε καταπληκτικά και θα μου το πείτε και μετά, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Διπλές προσκλήσεις έχω τώρα να σας τις δώσω, όπως σας το υποσχέθηκα, για την παράσταση της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου. Γράψτε μωρό και στείλτε το μήνυμα στο Viber του Ρυθμού. Μωρό, στο Viber του Ρυθμού το στέλνετε 6937-949-949. Κάντε το τώρα. Γεμίζει η οθόνη μπροστά μου. Αυτό μου αρέσει. Μ' αρέσουν τα αντανακλαστικά σας. Από τα παλιά τα χρόνια μέχρι σήμερα, το θέμα μας είναι να συνδεόμαστε. Να συνδεόμαστε με κάθε τρόπο, να συνδεόμαστε. Ακόμη και μέσω του ραδιοφώνου αυτό κάνουμε. Μία σύνδεση. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η σύνδεση και η ανάγκη για αυτήν είναι μία. Η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μία τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Οπότε, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτή τη νέα εποχή, telecom.gr, με ένα κλικ τα βλέπετε και τα μαθαίνετε όλα. Μείνετε μαζί μου. Θα επιστρέψω με τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάτε πολύ.
1: Πείτε μου για επαγγέλματα που κάνουν τον έρωτα σε κρυοπολείο μέσα στο μεγάλο ψυγείο.
2: Έλα, αυτό το έχει δει σε σειρά.
1: Μας το γράφει εδώ η παγώνα.
3: Τεχνικά προβλήματα, παγώνα.
2: Παγώνα μάλλον με όμικρον. Γαλλική επανάσταση, πότε έχει?
1: Δεν ξέρω.
2: Έλα, είναι εύκολο, θα σας το μάθω τώρα και θα κάνει τη φιγούρα σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
2: Ένα, 7-8-9.
3: Α, ένα, 7-8-9, για να το ξεχνάς.
2: Τι είπατε?
1: Το πίνουμε.
3: Καλημέρα σας.
4: Στο ρυθμό 949.
1: Το θέμα ημέρας για τον έρωτα που συμβαίνει στα επαγγέλματα.
4: Ο έρωτας είναι η χαρά της ζωής, αγαπημένη μου. Ας πούμε η Θεσσαλονίκη, η νηφούλα, η καρδιά μου. Με το νέο S40 και η νηφούλα πηγαίνει με 4 ώρες.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδυασμό συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
12: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
13: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
14: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
15: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
16: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
19: Λογαριασμοί.
18: Υγεία.
19: Σούπερ μάρκετ.
18: Υγεία. Μίτινγκ.
19: Υγεία. Συνεργείο.
18: Υγεία.
19: Καθαρικά.
18: Υγεία.
20: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Είναι ο ρυθμός 949, καλημέρα σε όλους. Είναι και τρία ζώδια, λέει, που λίγο θα έχουν ερωτικά μπερδέματα, λίγο θα υπάρχει μια σύγχυση από σήμερα και τις επόμενες μέρες. Λίγο που θέλω να σας προειδοποιήσω, έτσι να το αφήσω εδώ αυτό να υπάρχει. Προσοχή για εσάς τους κρυούς με τις ζήλια σας. Προσοχή για τους ζυγούς, που κάποιες σχέσεις θα αποκατασταθούν, αλλά κάποιες θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολες. Και προσοχή φυσικά σε αυτό το φούντομα που θα έχει αυτές τις μέρες ο Σκορπιός. Οπότε είπα να σας το πω σε αυτά τα σοβαρά, τα ξέρετε, τα ζωδιακά.

0: Και αν σ' αγαπάει όπως είσαι, τότε κράτησέ τον, γιατί αυτό το όπως είσαι είναι το πιο σημαντικό από όλα τα άλλα. Με ρωτάτε για το σημερινό, κάτι παίζει, βεβαίως να το ξαναπώ, κάτι παίζει Powered by the E που σας έχει τόσες εκπλήξεις κάθε φορά. Ναι, έκπληξη η σημερινή, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, σήμερα δηλαδή, στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος, από τις 5 μέχρι τις 8 το απόγευμα, φυσικά με το Γιάννη Κατινάκη. Όλο αυτό Powered by the E, όλο αυτό δεν το χάνεις με τίποτα, όλο αυτό από το ρυθμό 49. Θα επιστρέψω για να πούμε πολλά και έχουμε και άλλα ραντεβού. Ραντεβού δυνατά με καλλιτέχνες, όπως να ας πούμε αυτό.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
1: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζαμπράς.
2: Χωρίς καμιά τέλεια.
1: Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by the E επιστρέφει. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by the E.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: αφήσεις για αύριο, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
4: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
3: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.
11: Δες

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους και πάλι, 2 λεπτά μετά τις 12, Τετάρτη 16 του μήνα. Αν έχετε γενέθλια, χρόνια σας πολλά. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα ωραία μηνύματα που στέλνετε. Το Viber του Ρυθμού είναι γεμάτο και είναι και στη διάθεσή σας και για ακόμη περισσότερα. 6937-949-949. Τσεκάρω λίγο αυτό που προτείνει η Κομισιόν. Απαγόρευση πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 13 και μη δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού για αυτούς που είναι κάτω των 15. Ανακοινώθηκε και τώρα μένει να δούμε πώς όλο αυτό θα εφαρμοστεί και πώς θα υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας όλο αυτό, γιατί τα πιτσιρικά είναι και πάρα πολύ ικανά στο να κάνουν διάφορες ματσακονιές και αυτά. Οι γονείς τα ξέρετε καλύτερα. Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και αμέσως μετά έρχεται και η Ηλίας Βρετός, Παντελής Παντελίδης, Άννα Βύση, όλα αυτά στο Ρυθμό 949. Καλή μας συνέχεια.

Έχει πλάκα γιατί μου γράφεται αμέσως το τραγούδι που είπες. Ναι, το τραγούδι που μάζεψε η Κέτι Γαρμπή γυναίκες, γυναικές φωνές, για να μπορέσουμε να του δώσουμε ένα άλλο νόημα. Η επιτυχία του Φίβου. Στο ρυθμό 949, εδώ βεβαίως με το συνδυασμό Κέτι Γαρμπή και Νατάσα Θεοδωρίδου, που θα σπάει από τότε μέχρι τώρα. Έγινε πριν από λίγο τροχαίο με 3 οχήματα στον Κηφισό, στο ύψος της Κωνσταντινουπόλεως. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ κίνηση προς Πειραιά. Όσοι είσαστε κάπου εκεί τριγύρω, το ξέρετε γιατί το ζείτε, είσαστε κομμάτι αυτού. Όλοι οι υπόλοιποι που σκοπεύετε να κινηθείτε προς τα εκεί, να το έχετε στο νου σας για να υπολογίσετε τους χρόνους σας. Λοιπόν, τώρα θέλω να ταυτιστείτε μαζί μου. Είσαστε μπροστά στο λάπτοπ, κολλάει το λάπτοπ. Αρχίζετε, κουνάτε το κένσορα, το ποντίκι, αρχίζετε, πατάτε διάφορα, φυσάτε, τα κάνετε εσείς ή τα κάνω μόνο εγώ? Χαλάει το smartwatch, το χτυπάτε από πάνω, τακ τακ τακ τακ, έτσι μήπως και, όχι? Έλα τώρα που δεν το κάνετε, όταν δεν σας βλέπουν το κάνετε, είναι αυτομάτως.

σκούτερ και smartwatch. Οπότε, αν βρίσκεστε σε μια κατάσταση που σας έχω περιγράψει έτσι παρόμοια, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός, αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους και όλα τα άλλα. Κάντε τα αν θέλετε, αλλά δεν δίνουν λύση, καταλάβατε. Το λέω στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Όλα μαγικά. Σε ένα παράλληλο σύμπαν θα μπορούσαν να είναι όλα μαγικά. Η μουσική τα κάνει να δείχνουν μαγικά και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης το ξέρει πολύ καλά. Είσαι στο ρυθμό 949 και μείνε μαζί μου μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο μαζί.

0: Και επειδή, όπως λέει πολύ ωραία η Στέλλα, η ζωή προχωρά. Προχωρά, αλλά τα λόγια μένουν και να είμαστε πολύ προσεκτικοί για αυτά που λέμε. Ο Γιάννης Χαρούλης χθες αναφέρθηκε στο Γιώργο Μαζονάκη, στο Γιώργη, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Υπάρχει ένα βίντεο λοιπόν που σήμερα γίνεται viral. Και είναι από αυτά τα viral που καλώς γίνονται. Γιατί λέει ο ίδιος ότι ήταν ιδιαίτερος, ήταν πάντα σαν παιδί, ήταν αληθινό σαν παιδί, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι τα παιδιά, ελεύθερα. Καλό ταξίδι στο Γιώργη τον Μαζονάκη και καλό παράδεισο. Και λέει και κάτι άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει τώρα ο Χαρούλης, κάπου είδα ένα βίντεο του και πήρα μάθημα από αυτό. Ήταν από τις τελευταίες συναυλίες και έλεγε στον κόσμο του: «Σας ευχαριστώ. Και δεν το έχω σαν δεδομένο. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Εμένα», λέει ο Χαρούλης, «μου έδωσε το φευγιό του ένα μεγάλο μάθημα. Να σε καλά, μωρέ Γιώργη. Καλό παράδεισο. Κρίμα, κρίμα». Αυτό το αφήνω εδώ χωρίς κανένα σχόλιο. Ο καθένας θα τα κάνει μόνος του τα σχόλια. Εγώ θα ξαναπώ μόνο αυτό που είπα και χθες και όλες τις μέρες, ότι η μουσική ενώνει. Η μουσική δεν διχάζει, ενώνει. Λοιπόν, στο ρυθμό 949 είμαστε με πολλή μουσική και μαζί μου η Telecom. Η Telecom που φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Να μάθετε περισσότερα, να τη βάλετε στη ζωή σας, να τη βάλετε στην καθημερινότητά σας, να ανακαλύψετε αυτή τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ένα κλικ είναι αρκετό για να τα δείτε, να τα μάθετε και να τα τσεκάρετε όλα.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Όπως θα πει και η Αθηνά, η πρόεδρος του συλλόγου, και μην ξεχνάτε τη Λαχιοφόρο Αγορά, τον πολιτιστικό σύλλογο,
3: την
2: οποία πρέπει να ενισχύσουμε όλοι.
4: Κληρώνεται ένα καλάθι με ψάρια και ξυστά. Σκέφτομαι γιατί δεν έχω κοπέλα. Μήπως φταίει το ότι, ρε παιδί μου, το παραψηρίζουμε με τον βγαίνω, παραβγαίνω, ξαναβγαίνω. Ξέρετε τι κάνει η κοινότητα των γκέι. Κάνουν κατευθείαν το σεξ για να ξέρουν. Είχε έρθει εδώ στο ρυθμό η Έλενα Παπαρίζου και μου έλεγε ότι στη Σουηδία η φάση είναι αυτή. Άπαξ και βγω και περάσω καλά μετά το κύριο Σέρχη. Το γλυκό. Άμα θέλω, πάω και κάνω και τον έρωτα.
5: Δεν πρέπει και να χτιστεί λίγο.
3: Η ερωτική επαφή.
5: Ο έρωτα και ο πόθο δεν έρχεται και με τη μία.
4: Εμένα με τη μία μου έρχεται. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάω, μου έρχεται.
5: Στην Σουηδία γίναμε.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Ξέρει ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχει 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο. Φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα. Μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
12: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonou Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
13: See student hot takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSiGU.gr.
18: Τα My Market και ο Ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στην Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο Ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, Γλυφάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
19: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
20: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
3: Ρυθμός 949 και είναι το ραδιόφωνο που σε προσκαλεί σε μια υπέροχη avant-premier της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity», 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8 το βραδάκι. Αυτό το βιβλίο λοιπόν, το παγκόσμιο best-seller της Colin Hoover, έρχεται στον κινηματογράφο με Anne Hathaway και Dakota Johnson. Αυτό το βιβλίο, το ανατριχιαστικό ψυχολογικό thriller, γιατί και όταν το διαβάζεις κάτι σου συμβαίνει μαγικό, έχω δώσει τη φωνή μου στο βιβλίο αυτό και ξέρω πολύ καλά, θα σας καθυλώσει. Στους κινηματογράφους κυκλοφορεί 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Αλήθεια, πάρτε κινητό στα χέρια γιατί θέλω να βρεθείτε εκεί με διπλές προσκλήσεις και να απολαύσετε την ταινία. Γράψτε πρεμιέρα και στείλτε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937949949. Ταινιάρα, βιβλίο μαγικό, Colin Hoover, εξαιρετική και διαφορετική. Μην το χάσετε.

0: Παίζει στο ρυθμό 949 και σαφώς και είναι επιτυχία. Σήμερα έχει γενέθλια ένας πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης, ο Σταμάτης Γονίδης. Τραγούδι της Γιώτας θα βάλω από Σταμάτη Γονίδη. Σας το λέω από τώρα. Βάλτε τα δυνατά σας να δούμε ποιο θα είναι αυτό. Στείλτε μου στο Viber του ρυθμού δικές σας προτάσεις. Σε αυτό το παιχνίδι είστε οι καλύτεροι. Θυμόσαστε και φέρνετε στην επιφάνεια τραγούδια. Ο καθένας το αγαπημένο του που όλα είναι εξαιρετικά. Οπότε βάλτε τα δυνατά σας, Σταμάτης Γονίδης, έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή δύο παρακάτι. Την Παρασκευή έχουμε ραντεβού τα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Ανακαινίστηκαν, το γιορτάζουν. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα είμαστε εκεί, ο ρυθμός 949. Και εγώ με μια τεράστια αγκαλιά για σας, με πάρα πολλά τραγούδια, εκπλήξεις, δώρα. Και τώρα που λέω και δώρα, από 18 μέχρι 29 Σεπτεμβρίου ένας τυχερός καθημερινά κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Και καλάθι αγορών σημαίνει όλα φρέσκα, υπέροχα, πλούσια, ποικιλία. Αφού είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market, δεν θα ξέρετε τι πρώτα να πάρετε. Και ακούστε και αυτό, 18 και 19 Σεπτεμβρίου, 10 τυχεροί θα κερδίσουν το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. Σας περιμένω εκεί, τι θα γίνει την Παρασκευή.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the με τον Νίκο Απέρη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέρη.
2: Μάτια μου και εγώ για σένα.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλιτά.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
9: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: www.radiomeropolis.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
11: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνισης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
12: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Και πάντα ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Το ρυθμό 949 από τις 10 το πρωί το ξεκινάμε και μέχρι τις 2 πάμε μαζί με Γιώτα Τσιμπρικίδου και φέρνω πολύ μουσική. Σας το είπα, είστε οι καλύτεροι με μεγάλη διαφορά. Πόσες ωραίες ιδέες από Σταμάτη Γονίδη, από μια πλούσια δισκογραφία ούτως ή άλλως. Θα δούμε πιο απ' όλα, θα κλείσω σήμερα την εκπομπή. Ωστόσο, θέλω να σας πω και κάτι που είναι εξίσου πολύ ωραίο και δεν πρέπει να το χάσετε. Σήμερα, 8 με 10, καλεσμένη του Θοδωρή Μαραντίνη στο εκτός ρυθμού, η Μαριάννα Παπαμακαρίδη. Έχει πάρα πολύ φανατικό κοινό. Μαζί με τον Θοδωρή θα τα πούνε όλα και πιθανότατα να τραγουδήσουν. Ναι, κιθάρα θα έχει δίπλα ο Θοδωρής, όλο και κάτι θα κάνει. Είναι αυτός, αυτά καταπληκτικός. Οπότε σήμερα να γράψετε ερωτήσεις, να προτείνετε τραγούδια που θέλετε να ακούσετε live. Όλα αυτά γίνονται στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Το ξέρετε. Υπάρχει αυτό και ό,τι θέλετε εσείς εδώ. Η επιθυμία σας γίνεται πραγματικότητα. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Έρχεται και Κωνσταντίνος Αργυρός και Νότης Φακιανάκης και Αντώνης Ρέμος και φυσικά Γιώργος Μαζωνάκης. Μείνετε μαζί μου. Πού αλλού να βρείτε καλύτερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

ξέρεις πόσο σε έχω επιθυμήσει ήδη. Μας έχεις λείψει ήδη. Για εσάς που μου λέτε, βάλε Μαζονάκη. Μαζονάκης παίζει στο ρυθμό 949 και παίζει πολύ και το ευχαριστιόμαστε. Ακούστε κάτι. Έρχεται και είναι εντυπωσιακό θέαμα. Είναι συγκλονιστικό. Έχει προσελκύσει πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς. Ναι, ο Τιτανικός θα ζωντανέψει στο Γουδί. Από το κατάστρωμα ως το βυθό του Ατλαντικού από τις 12 Οκτωβρίου, Digital Theater Γουδί, εκεί που η μεγάλη επιτυχία του Van Gogh, The Immersive Experience, έγινε κομμάτι της εμπειρίας μας γενικότερα. Τέλος πάντων, τώρα έρχεται αυτό από 12 Οκτωβρίου, θα μπούμε στην ιστορία του Τιτανικού. Μια immersive πραγματικά εμπειρία, θα το παρακολουθήσουμε όλο από την κατασκευή του πλοίου και την πολυτέλεια και το μεγαλείο του μέχρι τις προσδοκίες και τις τελευταίες στιγμές των επιβατών. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, virtual reality, πρωτοποριακή εμπειρία περιήγησης. Έχω χιλιάδες πράγματα να σας πω για όλο αυτό, αλλά το σημαντικότερο δεν είναι να σας τα πω και να μου τα πείτε. Το σημαντικότερο είναι να μπούμε μέσα σε αυτό και να το ζήσουμε. Είναι από αυτά που εγκαίρως θα πρέπει να κλείσουμε θέση και να είμαστε εκεί. Ξαναλέω, από τις 12 Οκτωβρίου η Αθήνα επιβεβάζεται στον Τιτανικό. Στο Digital Theater Γουδί, η ιστορία του θρυλικού υπορωκεάνιου γίνεται πραγματικά μια συγκλονιστική εμπειρία. Μην τη χάσετε. Αυτό από τη μία, το πολύ εντυπωσιακό και το πάρα πολύ ωραίο. Από την άλλη, θέλω να σας πω ότι φτάνει η στιγμή για το επόμενο εκτός ρυθμού πάρτι, για μια νύχτα powered by the E, νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Αυτός ο ένας και μοναδικός, αυτός που τον αγαπάτε πάρα πολύ, αυτός που έρχεται σε ένα exclusive live event Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ, Καμπαρέ Athens. Ο Θοδωρής Μαραντίνης παρουσιάζει stand-up show από το Θωμά Ζάμπρα, χορηγός της βραδιάς La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Είναι νύχτα εκτός ρυθμού powered by the E. Και διπλές προσκλήσεις βεβαίως και να τις διεκδικήσετε. Soundist.gr / ρυθμός 949. Συμπληρώνετε φόρμα συμμετοχής και τσουπ, θα είσαστε εκεί. Παγκόσμιο φαινόμενο, σου λέει ο Πέτρος, ο Ιακωβίδης, ο αγαπημένος μου.

0: Όσοι από εσάς εκεί έξω τώρα που σας μιλάω πίνετε έναν ωραιότατο σκέτο καφέ, λένε οι έρευνες ότι είσαστε από τους απλούς ανθρώπους, από τους πάρα πολύ πρακτικούς, τα καλύτερα λένε για σας, βεβαίως δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Όσοι είσαστε εσείς που πίνετε κρύο παγωμένο καφέ χειμώνα καλοκαίρι, είσαστε οι πιο αυθόρμητοι, οι δημιουργικοί, οι περιπετειώδεις, δεν ανήκω ούτε σε αυτήν την κατηγορία. Βαρέθηκα να συνεχίσω να διαβάσω ποια κατηγορία, θα απολαμβάνω τον καφέ μου όπως θέλω και εγώ και εσείς και όλοι, αλλά να, η περιττή έρευνα της ημέρας, είπα να σας την πω και να την αφήσω εκεί. Το άλλο όμως που έχω να πω είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το προσέξετε. Θα έχετε δει τις αλλαγές που γίνονται, βρίσκεται πολύ ματζέντα στην καθημερινότητά σας, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Για παράδειγμα, μπορεί να βλέπετε Telecom App ή Telecom 5G στο δίκτυό σας, στο ίντερνετ. Μπορεί να βλέπετε, για παράδειγμα, στην οθόνη της τηλεόρασής σας, στο Magenta TV και στο wallet σας Magenta Pay. Όλα αλλάζουν, μένει η ίδια η εξαιρετική εξυπηρέτηση. Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για όλους εσάς που θέλετε να συνδεθείτε ουσιαστικά και να πάτε ένα τσικ πιο πέρα στην τεχνολογία. Μάθετε περισσότερα κλικάροντας telecom.gr ή ψάχνοντας τα social media telecom.gr. Θα εμφανιστούν μπροστά σας τα πάντα. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω σε πολύ λίγο με τραγούδι που αγαπάτε.
1: Ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά. Δεύτερος.
2: Κάνανε ντου στο στούντιο η ομάδα του ρυθμού 949 και μου φέρανε το δεύτερο στοιχείο για τον απρόσμενο επισκέπτη. Η πέτρα του Ρωμιού. Γιατί εγώ πρέπει να ξέρω τι είναι η πέτρα του Ρωμιού. Θέλετε να μου πείτε. Θα έπρεπε να ξέρω γιατί θα παίζω 1,5 μήνα στο Λούμπεν. Τώρα θα λένε ο αμόρφωτος ο Γιάννης. Δεν επεκτείνομαι. Το πρώτο στοιχείο να πούμε ήταν ένα άγαλμα της ελευθερίας. Και τώρα είναι η πέτρα του Ρωμιού. Αν κατάλαβε κανείς, θα τον πάρω στο πλανητάριο, θα πω εγώ, ή στην NASA.
1: Καλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είναι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκεπτής.
3: Έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτε. Βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
10: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία τη όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Είναι ο ρυθμός 949. Αγαπάω ιδιαίτερα, παιδιά, το Γιάννη Κατινάκη. Άκουγα το τρέιλερ για τον απρόσμενο επισκέπτη που του δώσανε δεύτερο στοιχείο για τον απρόσμενο που θα σκάσει μύτη στην εκπομπή του, την Πέτρα του Ρουμιού, και κόντεψε να πάθει βραχυκύκλωμα. Βοηθήστε τον. Δεν ξέρω τώρα τι ταξιδιωτικό θα είναι αυτό, δεν έχω ιδέα. Από τη μια Πέτρα του Ρουμιού, από την άλλη κάτι από άγαλμα της Ελευθερίας. Τι να πω. Βοηθήστε τον στο Viber του ρυθμού 6937949949 σε περίπτωση που υποψιάζεστε ποιο θα είναι ο απρόσμενο σκέπτε στη δική του εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε. Έχουμε να ακούσουμε λίγο ακόμη. Ναι, δεν φτάσαμε στο τέλος, γιατί μετά αμέσως έρχεται και το τραγούδι της Γιώτας με δική σας επιλογή από Σταμάτη Γονίδη.

0: με πονέσεις.
1: Λίγο πριν φύγω, θέλω να προλάβω να σας πω ότι είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να μπείτε στον κόσμο των audiobooks, γιατί ναι, στη Jukebooks υπάρχει κάτι που τρέχει, που θέλω να βγείτε κερδισμένοι μέσα από αυτό. Υπάρχει μια προσφορά, τρέχει για λίγες μέρες. Κερδίζετε 50% έκπτωση στη μηνιαία σας συνδρομή και από 9,99 πληρώνετε μόνο 4,99 και έχετε έναν κόσμο γεμάτο βιβλία για να τον ακούσετε και να τον απολαύσετε. Κάντε κλικ στο jukebooks.gr για περισσότερες λεπτομέρειες και θα καταλάβετε τι μαγεία σας περιμένει εκεί με ωραίες φωνές και όποιο βιβλίο έχετε φανταστεί. Ό,τι είδος θέλετε εσείς. Άννα Ζυρδέλη για τη συνέχεια, 3 ώρες στο ρυθμό 949. Δεν την χάνετε με τίποτα. Λίγο πριν φύγω, πατάω play σε αυτό.
2: Το τραγούδι της Γιώτας.
1: Γενέθλια σήμερα για το Σταμάτη Γονίδη. Έχεις θέματα, μου γράψατε. Μια αγάπη δεν τελειώνει. Απόφαση καρδιάς. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Οι περισσότεροι μου ζητήσατε από το μακρινό 1984. Όλα σ' αγαπάνε. Αυτό θα παίξει. Όλα σ' αγαπάνε και έτσι θα κλείσω. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου. Σας φιλώ έναν ξεχωριστά και σας ευχαριστώ για την παρέα. Αν περάσατε καλά, αύριο στις 10 σας θέλω ξανά μαζί μου. Φυσικά στο ρυθμό 949.
3: Το

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by DAY με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
0: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζαμπράς.
1: Χωρίς καμιά τέλεια.
0: Χορηγός της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by DAY. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει. Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
12: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
11: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήρθατε. Τετάρτη σήμερα, 15 του Σεπτέμβρη. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber. 6937 949 949. Σημειώστε το τηλέφωνο γιατί θα το χρειαστείτε. Δεν ξεχνάμε ότι μας ακούσουμε στο soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη. Λοιπόν, σήμερα σας έχω και νύχτα με ρυθμό. Εκτός ρυθμού για την ακρίβεια, νέος καλλιτέχνης που έρχεται, θα τα πούμε. Προσκλήσεις θα δώσουμε για τον Πέτρο Ιακωβίδη. Προσκλήσεις θα δώσουμε φυσικά και για θέατρο, για παραστασάρα. Και ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά. Επίσης, όλα τα τελευταία νέα με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, ό,τι χρειάζεται. Πότε έχουμε επίσης. Πολλές φορές έχω πει το επίσης, νομίζω σήμερα, έτσι. Τι έχει γίνει, ξεματιάστε με. Λοιπόν, αλλαγή ώρας νωρίτερα από το συνηθισμένο. Νέο trend για τους άντρες. Τι βλακία είναι αυτή, τη σαχλαμάρα θα τη μάθετε κι αυτή. Αλλά κυρίως πάμε να ακούσουμε επιτυχίες, γιατί είναι 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Και βλέπω ήδη μέσα Νίκο Οικονομόπουλο, Κατερίνα Λιόλιου, Νατάσα Θεοδωρίδου, Έλλη Κοκκίνου και τώρα Χρήστος Μενιδιάτης. Ξεκινάμε. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε.

Πολύ καλά κατάλαβε, ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και μας πήγε μια εκδρομή, μια πολύ ωραία εκδρομή. Είσαι πολύ καλά συντονισμένος, στο ρυθμό 949, η Μιάννα Ζυρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά 2 με 5. Η Μαριάνθη πρόλαβε να με διορθώσει και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί ξεκινώντας εγώ με μια χαρά, με ένα μπρίο, δεν θυμάμαι τι σκεφτόμουν, είπε ότι είναι Τετάρτη 15. Όχι, είναι Τετάρτη 16 του μήνα και χρόνια πολλά να πούμε στην Ευθυμία, στη Μελίνα, Μελίτα που γιορτάζουν σήμερα και όποιον έχετε. Και φυσικά έλεγα και στην αρχή ότι θα μιλήσουμε και για το πότε θα γίνει τελικά η ώρα, ξέρετε τώρα, η χειμερινή ώρα, που θα έρθει πάρα πολύ νωρίς από το συνηθισμένο, συγκριτικά με το 2020 διαβάζω, διότι από τότε έχουμε να το δούμε, θα γίνει σύντομα, συνήθως λένε την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη. Άμα τα βάλεις κάτω είναι η προτελευταία, γιατί είναι 25 του Οκτώβρη φέτος, δηλαδή την ώρα που το ρολόι θα δείξει 4, εμείς θα κερδίσουμε μία ώρα, άρα θα είναι 3. Ωραιότατα, μια χαρά είναι και αυτό. Να κερδίζουμε, δεν θέλουμε να χάνουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα ολοκληρωθεί γρήγορα η θερινή ώρα, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό που λένε ότι πότε θα σταματήσει να αλλάζουμε την ώρα. Και αυτό πρέπει να το ψάξω. Θα σας ενημερώσω όταν έχω. Λοιπόν, για την ώρα έχω πολλές επιτυχίες, είναι 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Καθαρίνα Λιόλιου.

0: Τι κάνεις?
1: Ακούει επιτυχία στο ρυθμό 949. Εδώ το πρωτακούσαμε. Νίνο και Ζώζεφιν, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και ξέρετε τι μέρα είναι σήμερα, έτσι, σημαντική. Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη, 5 με 8, Γιάννης Κατινάκης δίνει ραντεβού. Πού? Στο Σύνταγμα. Το κάτι παίζει Bird by the E επιστρέφει. Σήμερα δίνει ραντεβού ξανά για ακόμη μια φορά ο ρυθμός 949. Ξέρω ότι το αγαπάτε αυτό το project. Να είστε εκεί, γιατί πραγματικά μπορεί να μην ξέρετε τι θα συμβεί. Ξέρετε σίγουρα ότι θα θέλετε να περάσετε. 5 με 8 θα γίνει χαμός. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Bird by the E. Με το Γιάννη Κατινάκη, το showman του ρυθμού 949, που τον απολαμβάνετε κάθε μέρα 5 με 8. Δεν θα είναι μόνος του. Αυτό θα σας σποιλάρω μόνο. Για την ώρα πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε. Ερχόμαστε με πολλές επιτυχίες και πολλά ωραία θέματα.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι,
4: δι κουαλίτα.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει ως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Μεσημέρα και Τετάρτης επιστρέψαμε με η Άννα Ζυρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και θέλω να σε προετοιμάσω. Γιατί έρχεται μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Αγαπημένος καλλιτέχνης, το λέω και με στόμφο το καταλαβαίνεις αυτό. Επιτυχημένος, επιδραστικός, δημιουργικός της γενιάς του. Έρχεται σε ένα διαφορετικό exclusive live event. Το πρώτο της σεζόν, παιδιά. Έρχεται, επιστρέφει τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη στο καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει αγαπημένος ο Δωρής Μαραντίνης και στα stand-up showman. Ο Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Λαβιέν Ρόουζ Μπαδίμητρα Κατσαφάδου, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Αν θέλεις λοιπόν να κάνεις διπλές προσκλήσεις δικές σου και να είσαι σε αυτήν την ωραία βραδιά, μπαίνεις στο sound.gr, καυτός ρυθμός 949, συμπληρώνεις τη φόρμα και έρχεσαι σε αυτή τη βραδιά. Εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες φυσικά και ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει έρθει στην παρέα μας. Ένοχο κορμί.

0: Αγαπημένη και απόλυτη αναβίση, όχι γιατί. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και σου έχω μήνυμα φωτιά. Ένα μήνυμα που πραγματικά το έχεις ανάγκη. Γιατί αν μένεις, ρε παιδί μου, σε δρόμο, με πάρα πολύ φασαρία, με γείτονες που μπορεί, ρε παιδί μου, να βγαίνουν συνέχεια στον μπαλκόν, να ακούς τις σκόνες, ξέρεις, τώρα μπορείς να καταλάβεις. Σου έχω τη λύση. Αθόρυβη σε περίπτωση. Η Αλουμίλ έχει την ιδανική λύση, μαζί με εμένα φυσικά, έτσι, γιατί λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και τι κάνεις, με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμενόμενα κουφώματα αλουμινίου. Θερμομονωτικά είναι το ποσοστά. Ντροπή μου κιόλας. Λοιπόν, My Windows της Alumil, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου με δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένου ηρεμία. Εγώ στο λέω, που το ξέρω το αλουμίνιο,
1: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο, Απαρή του Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.

0: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
1: Λογαριασμοί.
0: Υγεία.
1: Σούπερ μάρκετ.
0: Υγεία. Μίτινγκ.
1: Λογαριασμό συνεργείο.
0: Υγεία.
1: Καθαρικά.
0: Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
9: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχομαι.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλό μεσημέρι, Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη. Μία Άννα Ζηρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Πριν φύγουμε για 10 στη σειρά, θέλω να σε προειδεάσω. Γιατί θα σου πω ποιες τροφές πρέπει να καταναλώνουμε όταν δεν νιώθουμε καλά. Δηλαδή, όταν έχουμε πονοκέφαλο, όταν αισθανόμαστε τα μαλλιά μας ξηρά ή έχουμε πονόλαιμο. Όλα θα τα πούμε, όλα θα τα συζητήσουμε. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και δεν θέλω να ξεχνιέσαι, μας ακούς μέσω soundist.gr και αυτός ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Πολλές καλησπέρες στην Αστέρο που στέλνει εδώ. Καλημέρα, θα ακούμε εσένα από Καναδά. Φιλιά πολλά και στον Καναδά. Έρχεται και Παντελής Παντελίδης, Σάιξ Ρουβάς, Γιώργος Σαμπάνης, τώρα Θοδωρής Φέρης και είπες. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

Γιώργο Σαμπάνης, λοιπόν, τι θέλω εγώ με σένα. Είμαι η Άννα Ζερδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά στο ρυθμό 949 από τις 2 μέχρι και τις 5 και σχετικά με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στη φυλακή οδηγούνται, πρέπει να έχετε μάθει τα ωραία, τα χαρμόσυνα, η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους σε ανακριτική εισαγγελία αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Αυτό που έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι ειδικότερα ότι η γιατρός φέρεται να ισχυρίζεται πως τα γεγονότα όλα αυτά και με βάση τη δικογραφία τοποθετούνται χρονικά μετά τις 4 το απόγευμα. Δηλαδή δεν έχει πάρει χαμπάρι. Ή να το πω πιο απλά λαϊκά, είναι χαμπάρι η συγκεκριμένη μάλλον, έτσι. Εμείς συνεχίζουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Πάλι ο Γιώργος Σαμπάνης είναι ο συνθέτης του επόμενου τραγουδιού, στιχουργός Ελένη Γιανατσούλια και φυσικά Γιώργος Μαζονάκης.

0: Αγαπημένη απόλυτη Αναβίση και Αιγαίο. Εδώ το πρώτο ακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και σου έχω πολύ ωραία νέα, διότι τα My Market στη Λιφάδα και συγκεκριμένα στην οδό Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος ανακαινίστηκαν και μας καλούν να γιορτάσουμε μαζί τα εγγένεια ανακαίνησης του καταστήματος. Την Παρασκευή, ο Σονούπο, παιδιά, 2 μέρες μείνανε, 18 του Σεπτέμβρη, με μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Όλο αυτό συνεπάγεται με το ότι ο Ρυθμός 9:49 θα είναι εκεί από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι και θα εκπέμπει ζωντανά με Γιώτα Τσιμπρίκη. Ελάτε να περιηγηθείτε στους σύγχρονους διαδρόμους και υπάρχει μια λίστα καινούρια, μεγάλη. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market. Εκεί θα μπορείς να διεκδικήσεις το καλάθι των αγορών σου αξίας 200 ευρώ. 18 με 29 Σεπτεμβρίου και 18 με 19 έξτρα 10 τυχεροί θα κερδίσουν το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. Πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε γιατί θα έρθει η Κινατάσα Θοδωρίδου σε λίγο. Περιμένει.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Να δω

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
2: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
1: Πρεμιέρα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον οσοπητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία.
10: Σούπερ μάρκετ.
9: Υγεία. Meeting.
10: Υγεία. Ενεργείο.
9: Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Η Anna Visi Powered by Day γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Visi στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση.

Μεσημεράκι Τετάρτης, 16 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. 49 λεπτά και μετά τις 3 η Μιάννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Στο ρυθμό 9.49 ακούς μόνο επιτυχίες. Και θέλω να σας προετοιμάσω λοιπόν. Ποιος από εσάς θέλει να πάει θέατρο, να σηκώσει το χέρι. Ο ρυθμός 9.49 προσκαλεί στη νέα οικογενειακή κωμωδία εσένα και όποιον θέλεις να πάρεις μαζί σου. Ένα μωρό για τρεις. Μιλάμε για το αγαπημένο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά. Ακόμη το αξίζει, ρε παιδί μου, ο καιρός. Αυτό μας αφήνει να πάμε το θερινό μας. Σε σκηνοθεσία και απόδοση Θέμης Μαρσέλου. Πρωταγωνιστή Διονύση Τζαράκη, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και αγαπημένη Ελένη Καρακάση. Για στείλε τώρα στο Viber στο 6937-949-949 τη λέξη μωρό και θα στείλω αρκετούς. Η πρόσκληση είναι για αύριο, 5η 17 του Σεπτέμβρη. Ποιος θέλει λοιπόν να πάει στις 9 η παράσταση, περιμένω τα μηνύματά σας. Επίσης μας ακούς μέσω soundist.gr και αυτός ρυθμός 949 και ήδη έχει μπει το κορίτσι. Η Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό της. Παρακαλώ, δυναμώστε, ακούμε τώρα και δεν θέλω να ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ, και είναι πολλές.

0: 34 λοιπόν και μέλησες εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Κάει ένας απρόμενος επισκέπτης, ρε παιδιά, από εκεί πέρα που δεν το περιμένεις. Έρχονται τα στοιχεία πανωτά. Στην αρχή ήρθε το άγαλμα της ελευθερίας σε μίνι έκδοση. Ναι, δεν μπορούμε να το φέρουμε όλο, το μεταφέρουμε. Γιάννης Κατινάκης Showman εδώ. Έσκασε χθες επίσης το δεύτερο στοιχείο, μια φωτογραφία με την πέτρα του Ρωμιού. Α, και εγώ δεν ήξερα τι ακριβώς ήταν, έτσι όπως το έλεγε ο Γιάννης, και μπήκα και είδα ότι είναι ο γνωστός βράχος της Αφροδίτης. Άρα αυτός είναι στο δρόμο προς την Πάφο. Λέτε να είναι κανένας Κύπριος, καμιά Κύπρια, όποιος και να είναι. Τον περιμένουμε εδώ πέρα, καλοδεχούμενο στο Γιάννη. Ο Γιάννης όμως έχει πολλές δουλειές σήμερα και θα τον απολαύσετε ολοζώντανα από το Σύνταγμα, διότι το Κάτι Παίζει Powered by the E επιστρέφει. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού το πρώτο της χρονιάς. 5 με 8 είναι ο Γιάννης κατά απόγευμα. Και σήμερα βγήκε από το στούντιο να πάρει τον αέρα του. Δεν θα είναι μόνος του, σίγουρα θα είστε όλοι εσείς εκεί. Το ξέρεις τώρα ότι. Δεν ξέρεις πάνω κάτω τι θα συμβεί. Ξέρεις όμως ότι θα είναι ένα μεγάλο πάρτι και θα γίνει στο Σύνταγμα. Ρε τι έχει να γίνει. Ρυθμός 949, Κάτι Παίζει, Bird by Day. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα.
1: Ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά. Δεύτερος.
2: Κάνανε ντου στο στούντιο η ομάδα του ρυθμού 949 και μου φέρανε το δεύτερο στοιχείο για τον απρόσμενο επισκέπτη. Η πέτρα του Ρωμιού. Και εγώ πρέπει να ξέρω τι είναι η πέτρα του Ρωμιού. Θέλετε να μου πείτε. Θα έπρεπε να ξέρω γιατί θα παίζω 1,5 μήνα στο Λούμπεν. Τώρα θα λένε ο αμόρφωτος ο Γιάννης. Δεν επεκτείνομαι. Το πρώτο στοιχείο να πούμε ήταν ένα άγαλμα της ελευθερίας. Και τώρα είναι η πέτρα του Ρωμιού. Αν κατάλαβε κανείς, θα τον πάρω στο πλανητάριο, θα πω εγώ, ή στην NASA.
1: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είναι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκεπτής
3: έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία. Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Τα My Market και ο Ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στην Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο Ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολύ μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, Γλυφάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
5: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Είναι πολλές, είναι 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή και είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Επιστρέψαμε λοιπόν, τρίτη και τελευταία ώρα. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Περιμένω και τα μηνύματά σας να τα διαβάσω μέσω Viber 6937 949 949 και δεν θέλω να ξεχνιέσαι. Sounds.gr κάτω ρυθμό 949. Μας ακούς από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη και φυσικά βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι. Όλους τους διαγωνισμούς του ρυθμού έρχεται και νέα νύχτα εκτός ρυθμού που θα ζήσουμε όλοι με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έχει ανέβει ήδη και στα social. Περιμένω να μπεις μέσα, να δηλώσεις συμμετοχή και να ρίξεις τη μεγάλη παρέα του ρυθμού. Έρχεται και Γιάννης Πλούταρχος και Κωνσταντίνος Αργυρός και Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα ξεκινάμε αυτή την ώρα με Απόν και Καντάδα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

Αχ, κορίτσι μου λοιπόν, και Γιάννης Πλουταρχός στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Και είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το σώμα στέλνει πάντα τα σημάδια και η σωστή διατροφή μπορεί να το υποστηρίξει. Άρα, όταν έχουμε κακή μνήμη, σου λέει εδώ πέρα πρέπει να τρως μυρτήλα. Κάνουνε καλό. Για την αφυδάτωση το ξέρεις, τα αγκουράκια, φλεγμονή, ανανάς. Για έθραυστα μαλλιά, τρώτε πιπεριές, λέει. Για την αϊπνία, φάει ένα κτινίδιο. Και όταν λέμε φάε, μην το πιει σε χυμό, όπως επίσης και το πορτοκάλι. Αν δεν έχεις ενέργεια, τρως πορτοκάλι. Για τον πονόδοντο πάλι, δεν το ήξερα, το έμαθα. Δοκίμασε γαρίφαλο. Ναι. Πιπίλησε το γαρίφαλο μέσα στο στόμα, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω ότι διεξάγεται η δεύτερη συζήτηση και η τελική ψηφοφορία για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή, είναι η επίσημη ουσιαστικά διαδικασία τροποποίησης ή συμπλήρωσης διατάξεων του καταστατικού χάρτη μιας χώρας. Οπότε αυτό είναι. Τώρα ετοιμάζονται να κάνουν τις αλλαγές στη συνταγματική αναθεώρηση. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα το μάθουμε. Λοιπόν, για την ώρα, ξέρετε, είναι οι 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, και έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιου και Νίκος Μακρόπουλος, Θοδωρής Φέρης, Αναστασία Βλέπω και τώρα Λίλα. Ποιος να σου το πει, εγώ θα σου το πω, πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ, στο ρυθμό 949.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Κατερίνα Λιόλιου και έκανε τίμια το λογαριασμό όπως κάνει άλλωστε. Καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, στην Αργυρό και στη Μαρία και Αναστασία. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Και παιδιά, ήρθε η ώρα να κάνουμε τους σωστούς λογαριασμούς κι εμείς. Γιατί είναι πολλές φορές που λες: α, θέλω να διαβάσω αυτό το βιβλίο και περνάει ο χρόνος και δεν το διαβάζεις ποτέ. Και μετά σου έρχεται ένα δώρο ή παίρνεις ένα άλλο. Και τώρα ήρθε η κατάλληλη στιγμή να μαζεύονται. Να μαζεύονται καμιά εικοσαριά στην άκρη, γιατί βρήκαμε άλλο τρόπο. Λοιπόν, τώρα μπορείς με το Jukebooks, με την καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα των audiobooks στα ελληνικά, να ακούσεις όλα τα βιβλία που έχεις αφήσει, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή στην άκρη. Και είπες: ω, κάποια στιγμή θα το διαβάσω. Και τώρα μπορείς να εκμεταλλευτείς και την προσφορά που τρέχει για λίγες μέρες. Να κερδίσεις 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή από 9,99 λοιπόν, πάει στα 4,99 το μήνα. Μπείτε τώρα jukebooks.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Εμείς πάμε να απολαύσουμε λίγο μια δόση έτσι από τα πρωινά μας ναυάγια. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης και Αθηνά Αφαλίδου, τι κάνανε, και επιστρέφουμε γρήγορα.
1: Πρωινά ναυάγια.
2: Σήμερα είναι είστε πολύ ερευνημένοι και ας έχει συννεφιές. Φεύγουν τα κλαρίνα τώρα. Ας ανέβει ο δήμαρχος να πει δυο λόγια ο δήμαρχος.
3: Όπως θα πει και η Αθηνά, η πρόεδρος του συλλόγου. Και μην ξεχνάτε τη λαχιοφόρο αγορά, το πολιτιστικό σύλλογο.
4: Αυτό είναι ο θάνατος.
3: Την οποία πρέπει να ενισχύσουμε όλοι.
5: Κληρώνεται ένα καλάθι με ψάρια και ξυστά. Σκέφτομαι γιατί δεν έχω κοπέλα. Μήπως φταίει το ότι, ρε παιδί μου, το παραψηρίζουμε με τον βγαίνω, παραβγαίνω, ξαναβγαίνω. Ξέρει τι κάνει η κοινότητα των γκέι. Κάνουν κατευθείαν το σεξ για να ξέρουν. Είχε έρθει εδώ στο ρυθμό η Έλενα Παπαρίζου. Και μου έλεγε ότι στη Σουηδία η φάση είναι αυτή. Άπαξ και βγω και περάσω καλά.
4: Γιατί όχι.
5: Μετά το κύριο έρχεται το γλυκό. Άμα θέλω, πάω και κάνω και τον έρωτα.
6: Δεν πρέπει και να χτιστεί λίγο.
4: Η ερωτική επαφή.
6: Ο έρωτας και ο πόθος δεν έρχεται και με τη μία.
5: Εμένα με τη μία μου έρχεται. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μου έχει έρθει.
6: Σουηδία γίναμε.
1: Πρωινά ναυάγια. Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Προσοχή, ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
8: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
9: Έτοιμος για αύριο!
8: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί
4: θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
15: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
18: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
17: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
18: Off, τι πάθαμε.
17: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
19: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Μεσημέρα και Τετάρτες λοιπόν, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Μια Ναζιρτέλη κάνουμε παρέα καθημερινά μέχρι και τις 5 από τις 2. Και ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Νίκο Απέργη. Το έχουμε ζήσει από κοντά, εσείς θα το ζήσετε μέσα από τη συχνότητα του Αντένα. Το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες λίγο πριν την εκπνοή και πριν δώσω σκυτάλι στον Γιάννη Κατινάκη το Σύνταγμα με Χρήστο Μενιδιάτη και ότι πιο όμορφο.

0: Πάνω σκιάμο, λοιπόν, ξέρει πολλού. Πάνω μου θα σου πω δύο για αρχή, αλλά θα πάω από πίσω προ τα μπρο. Έρχεται ο Θοδωρή Μαραντίνη, 8 με 10, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη και είναι εκτό ρυθμού, με καλεσμένη την αγαπημένη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και ρωτήστε τη Μαριάννα Παπαμακαρίου τι θα θέλατε να ακούσετε. Ποιο τραγούδι επίση να πούνε μαζί και όχι μόνο. Και φυσικά τώρα ήρθε η ώρα να υποδεχτείτε τον έναν, τον μοναδικό, τον γοητευτικό, κομψό, ελκυστικό, ντόμπρο ρε παιδί μου και κυρίως υπότης. Ο Γιάννης Κατινάκης με το σόου του, ολοζώνταν από το Σύνταγμα. Ναι, είναι αυτή η ωραία, η ξεχωριστή, η ιδιαίτερη μέρα που θα περάσετε. Ελπίζω να έχετε στο πρόγραμμά σας, 5 με 8 θα σας κρατήσει συντροφιά. Γιατί έρχεται. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά. 3 ολοκλήρες ώρες από τις 2 μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέα μια αναζυρδέλη. Καλή συνέχεια, ό,τι και να κάνετε και μην ξεχνάτε. Η μέρα είναι πολύ μικρή για να τη χαλάμε. Να χαμογελάτε. Καλή αντάμωση. Γεια σου Γιάννη από το Σύνταγμα.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day με τον Νίκο Απέρη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέρη.
2: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Βασικά δεν είμαστε ακριβώς στο ρυθμό 949, διότι και σήμερα ξεπορτήσαμε γιατί επέστρεψε το κάτι παίζει Powered by DEI. Βεβαίως, βεβαίως, και σε περιμένουμε στην πλατεία στο Σύνταγμα για να περάσουμε εξαιρετικά. Συγκεκριμένα, τρεις ώρες θα βλέπεις εμένα, Γιάννη και την Άκη, που έχω ντυθεί Ιόνιο Πέλαγος, είμαι ένα κουκλί ζωγραφιστό, και σε λίγο έρχεται μια εκπληξάρα που πραγματικά δεν θέλεις να τη χάσεις. Δικαιολογία δεν έχεις, ο καιρός είναι εξαιρετικός, την έχει τη ζέστη του βέβαια, να τα πούμε και αυτά. Οπότε, όπου κι αν είσαι, έλα γρήγορα να μας βρεις. Είπαμε, πλατεία Συντάγματος, κάτι παίζει Powered by DEI, σε περιμένουμε με ανοιχτές αγκαλιές. Γκάλες. Φύγαμε για επιτυχία και γλεντοκόπη και πολλή μουσική, και σε λίγο πάλι μαζί θα είμαστε.

χαμός σε 9.49, μόνο επιτυχίες και έχουμε στήσει ένα γλεντοκόπι εξαιρετικό στην πλατεία στο Σύνταγμα, εδώ κέντρο, καρά κέντρο, και σε περιμένουμε να περάσουμε εξαιρετικά, γιατί κάτι παίζει Powered by the και Γιάννης Κατινάκης. Σε περιμένω με ανοιχτές σαγκάλες, μια κουρνιάσεις κάτω από τις φτερούγες μου. Έλα να περάσουμε εξαιρετικά. Έχει κόσμο, αλλά θέλω κι άλλο, θέλω πιο πολύ κόσμο, θέλω να γίνει πανικός, γιατί σε λίγο σου έχουμε μια εκπληξάρα που είναι ήδη καθοδόν, και αν τη χάσεις μετά θα μου λες, Γιάννη δεν σε άκουγα. Άκουμε λοιπόν τώρα, πάρ την παρέα σου ή έλα και μόνος σου και σε περιμένουμε να περάσουμε εξαιρετικά. Επαναλαμβάνω, κάτι παίζει Powered by the και σε λίγο θα γίνει εδώ πέρα πανικός στο εγγυόμαι. Τώρα συνεχίζουμε με επιτυχίες, να ανέβει κι άλλο το κέφι, να προετοιμάσουμε το έδαφος, και έρχονται πράγματα και θάματα. Δώσε επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Αλλά διευκρινίζω, δεν είμαστε ακριβώς στο ρυθμό 949. Έχουμε κάνει το σουλάτσο μας σήμερα και έχουμε έρθει κέντρο καράκεντρο στην πλατεία στο Σύνταγμα, γιατί κάτι παίζει Powered by Day. Επίσης παίζει και το μάτι μου σήμερα. Τα πράγματα είναι όμως πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Σιγά σιγά έρχεται κόσμος, δροσίζει κιόλας, ένα ψηλό μελτεμάκι το έχει, δεν θα υποφέρεις δηλαδή. Οπότε τώρα ντύνεσαι, στολίζεσαι, πλένεσαι, βάζεις και τα κοσμητικά σου και σε περιμένω, γιατί σε λίγο έρχεται μία εκπληξάρα που πραγματικά δεν θες με τίποτα να χάσεις. Θα στηθεί ένα γλέντι εδώ αδιανόητο σε λίγο. Trust me, εμπιστεύσουμε και σε περιμένω στην πλατεία στο Σύνταγμα. Γιατί ο ρυθμός 949 είναι πάντα εκεί και ετοιμάζουμε τα καλύτερα. Φύγαμε για επιτυχίες.
1: Τρελαίνομαι με τον ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει για το Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρούνες σοφά.
15: Σόλο διβάνι.
14: Τι κουαλίτα.
16: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
17: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
18: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
20: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
21: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
22: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
21: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Τι
12: σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
23: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
24: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
25: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
26: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
27: This is going to be absolutely massive.
28: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
29: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και σε υποδέχομαι και πάλι εδώ στην πλατεία, στο Σύνταγμα που έχουμε έρθει να περάσουμε εξαιρετικά. Βλέπω ο κόσμος πάει και έρχεται, πάει και έρχεται, πάει και έρχεται, αλλά δεν ξέρει ότι σε λίγο εδώ πέρα θα γίνει πανικός, γιατί κάτι παίζει Powered by the E και Γιάννης Κατινάκη, σε περιμένω και σε υποδέχομαι να περάσουμε πραγματικά εξαιρετικά. Γιατί είναι Τετάρτη, είναι μεσοβδόματο, υπάρχει μια μιζέρια ομολογουμένως, οπότε φροντίζουμε εμείς να πάρουμε την πεσμένη διάθεση και να την πάμε ψηλά, ψηλά, ψηλά έως τη κορφή του Everest, τολμώ να πω. Έλα λοιπόν και σε περιμένουμε, είτε μόνος είτε με την παρέα σου, θα μας δεις, μπαμ κάνουμε, μια ξανθιά καούκα εγώ είμαι και σε λίγο έρχεται, αχ τι έρχεται, δεν μπορώ να πω, αλλά έλα για να μάθεις. Μέχρι τότε συνεχίζουμε με επιτυχίες, να ανεβάσουμε το κέφι και σε λίγο τη γάργαρη φωνούλα μου πάλι στα αυτάκια σου θα έχεις.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και σε περιμένουμε στην πλατεία στο Σύνταγμα, γιατί κάτι παίζει powered by the E και κάτι άλλο παίζει τώρα εδώ πέρα περίεργο, ένα σκηνικό τώρα που δεν με αφήνουν να κάνω τη δουλειά μου, θέλουν εδώ πέρα να με... γιατί η ομάδα του ρυθμού 949 είναι παρανοϊκή. Εγώ τα ανοίξω πώς, με τι χέρι, δεν είμαι 40 ποδαρούς, 40 χέρια, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Για τον απρόσμενο επισκέπτη είναι αυτό, ε. Γιατί έχουμε πολλούς μουσαφιρέους στην εκπομπή αυτή και έχω το τρίτο το στοιχείο. Κάτσε να δω τι γίνεται. Είναι ζωντανό. Α, είναι ένας γέροντας. Βασίλη Κουμεντάκο στην ηλικία στον κοβονάν αυτός. Ο Ποσειδώνας είναι. Είναι ο Ποσειδώνας. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτο στοιχείο είχα άγαλμα ελευθερίας. Δεύτερο είχα μια πέτρα. Είχα, δεν θυμάμαι, του Ρωμιού ήταν η πέτρα. Εξαιρετικά. Και τον Ποσειδώνα. Αν μας ακούει η κυρία Νικολούλη, να βοηθήσει παρακαλώ πάρα πολύ. Και πάλι στο θέμα μας, σε περιμένω στην πλατεία στο Σύνταγμα, γιατί σε λίγο έχουμε γλέντι, έχουμε πανηγύρι και μια εκπληξάρα μόνο για σένα. Φύγαμε για επιτυχίες και έρχομαι.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
1: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
2: Χωρίς καμιά
1: χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: αφήσεις για αύριο, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
2: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
3: Ψηρά. Ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
11: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live black blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και σήμερα σε υποδεχόμαστε από την πλατεία στο Σύνταγμα. Έχουμε ξεπορτήσει όλη η ομάδα του ρυθμού 949, γιατί υπάρχει λόγος σοβαρός. Κάτι παίζει Powered by Day, κάτι παίζει εξαιρετικό, συγκλονιστικό, που σίγουρα θα σου ανεβάσει το κέφι. Λίγη υπομονή θα κάνεις και σου δίνουμε χρόνο, γιατί έχει και την κινησάρα του να προλάβεις να έρθεις, γιατί σε λίγο, τώρα πόσο λίγο δεν ξέρω, αλλά εντός λίγου καταφθάνει μια εκπληξάρα που έχουμε ετοιμάσει για σένα και θα γίνει εδώ αυτό που δεν έχει ξαναγίνει. Trust me και δεν θα χάσεις. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι να έρθει η έκπληξη, να με βλέπεις, να με θαυμάζεις. Βλέπω κόσμο εδώ πέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Ακούστηκε ένα. Και νομίζω ότι με λέει την κάγκα. Εξαιρετικά. Λοιπόν, έλα, σε περιμένω. Συνεχίζουμε με επιτυχίες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Καλώς ήρθες και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, σε περιμένω και σε υποδέχομαι αν είσαι ήδη εδώ στην πλατεία, στο Σύνταγμα. Τώρα είναι η πιο ωραία ώρα, αν δεν έχεις ξεκινήσει, γρήγορα τρέχα, γιατί αρχίζει και πέφτει ο ήλιος σιγά σιγά. Πέφτει και η ζέστη και σε λίγο έρχεται και η εκπληξάρα που σου έχουμε ετοιμάσει. Γιατί θα την κάνουμε την πλατεία στο Σύνταγμα εδώ πέρα. Μη σου πω τι θα την κάνουμε. Αν δεν έρθεις, πραγματικά θα χάσεις. Επίσης θα χάσεις και την εξαιρετική παρουσία. Με έχω ντυθεί στα μπλε σήμερα. Είμαι ένα σούπερ μόντελ, πάρα πολύ όμορφος. Έλα να θαυμάσεις και εμένα και να δεις και την εκπληξάρα που έρχεται εντός ολίγου. Για όσους είναι ήδη εδώ, λίγη υπομονίτσα θα την κάνετε. Αλλά θα σας αποζημιώσουμε. Φύγαμε για μια Ελένη Φουρέιρα, τι θέλουμε, βεβαίως. Ελένη Φουρέιρα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Και έχουμε εδώ πέρα πράγματα και θάματα να κάνουμε, γιατί κάτι παίζει Powered by the E και σε λίγο σου έχουμε μία εκπληξάρα που πραγματικά θα σου μείνει αξέχαστη. Λίγη ακόμη υπομονή, κοντοζυγώνει η ώρα, κοντοζυγώνει η στιγμή. Είμαστε εδώ στην πλατεία, στο Σύνταγμα και πραγματικά θα περάσουμε υπέροχα. Έλα, εμπιστεύσουμε και δεν θα χάσεις. Σε περιμένω με ανοιχτές τις αγκάλες. Φύγαμε για επιτυχίες. Να ανέβασα.
1: Για επαγγέλματα που κάνουν τον έρωτα σε κρυοπολείο μέσα στο μεγάλο ψυγείο.
2: Έλα, αυτό το έχει δει σε σειρά.
1: Μας το γράφει εδώ η παγώνα.
3: Τεχνικά προβλήματα, παγώνα.
2: Παγώνα με όμικρον. Παγώνα μάλλον με όμικρον. Η Γαλλική Επανάσταση πότε έχει?
1: Δεν ξέρω.
2: Έλα, είναι εύκολο. Θα σας το μάθω τώρα και θα κάνει τη φιγούρα σε όλο τον κόσμο. 1, 7, 8, 9.
3: Α, 1, 7, 8, 9. Για να το ξεχνάς.
2: Τι είπατε?
1: Το πίνουμε.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα στο ρυθμό 949.
1: Το θέμα ημέρας για τον έρωτα που συμβαίνει στα επαγγέλματα.
4: Ο έρωτας είναι η χαρά της ζωής, αγαπημένη μου. Ας πούμε η Θεσσαλονίκη, η νηφούλα, η καρδιά μου. Με το νέο S40 και η νηφούλα πηγαίνει με 4 ώρες.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
9: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
10: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.

0: Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Σύγχυ Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
12: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
13: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
12: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
14: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
15: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο,

0: σε 9.49 μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκη, σε περιμένω και σε... Ακούγομαι καλά, είδα... Ακούγομαι εξαιρετικά. Και σε περιμένω στην πλατεία στο Σύνταγμα, γιατί κάτι παίζει Powered by Day. Έχεις κάνει υπομονές, το ξέρω, αλλά σε λίγο η έκπληξη καταφθάνει και θα γίνει πανικός. Αν δεν έχεις προλάβει, έχεις λίγα λεπτά ακόμα να έρθεις στην πλατεία στο Σύνταγμα, γιατί θα γίνει πανικός. Έχει ήδη μαζευτεί κόσμος, βλέπω κόσμο και δουλειά. Έλα και εσύ να γίνουμε περισσότεροι. Και σε 10 λεπτάκια, όρκο δεν παίρνω, σε 10 λεπτάκια η έκπληξη θα είναι εδώ. Φύγαμε για επιτυχίες και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού, μαζί μου η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Θα μιλήσουμε για μουσική, για τραγούδια, για ιστορίες. Και επειδή όπως πάντα η κιθάρα θα είναι δίπλα μου, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να καταλήξει η κουβέντα. Ή τι μπορεί να ακούσουμε live.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πες δυνατά.

0: radio.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια

0: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου εδώ στην πλατεία στο Σύνταγμα. Τα περνάμε πάρα πολύ ωραία και έχουμε λυκνήσει και τις κορμάρες μας και επιτυχίες ακούμε, γιατί κάτι παίζει Powered by Day. Βέβαια θα μου πεις, δεν παίζει μόνο Γιάννης Κατινάκης, γιατί τώρα έρχεται η μεγάλη έκπληξη. Όταν λέω τώρα, όχι τώρα, αλλά σε λίγα λεπτά, δευτερόλεπτα, κανείς δεν ξέρει. Σου έχουμε ετοιμάσει πράγμα συγκλονιστικό. Δεν λέω περισσότερα, γιατί θα μου πεις, κούρασες Γιάννη μου, φτάνει. Λοιπόν, φύγαμε για επιτυχίες και μπορεί που ξέρεις, από στιγμή σε στιγμή κάτι να γίνει, λέω εγώ τώρα.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

μιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Τα σπάσαμε λοιπόν στο ρυθμό 949. Έγινε πάνικος και τα σπάσαμε με τη μία, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη, την Αναστασία. Έλα! Δεν ήμουν ικανοποιημένος, θέλω πιο δυνατό. Άλλη μία. Την Αναστασία! Να πάθουμε και μία φαρεγκίτιδα. Το αξίζεις και αυτό. Δεν πειράζει, Αναστασία μου. Θέλω να μου πεις αρχικά πώς πέρασες, πώς σου φανήκαμε, πώς το ένιωσες όλο αυτό.
1: Λοιπόν, στην αρχή είχα πάρα πολύ άγχος. Γιατί ό,τι δεν έχω ξανακάνει, έχω άγχος για την πρώτη φορά. Αλλά τώρα είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Έλα, αφού πήγες να το δώσεις. Δώσ' το, μην το λυπάσαι. Αρχικά θέλω να σου πω ότι πραγματικά τέτοιο ενθουσιασμό δεν έχω ξαναδεί. Σε λατρεύει ο κόσμος. Έχουν έρθει με αφήσεις που σε γοργόνα εδώ πέρα στη στεριά. Είσαι στο Ιόνιο Πέλαγος, κάπου στη Σκιάθο, δεν ξέρω πού είσαι εκεί πέρα. Κούκλα με υπέροχο μαγιό. Θέλω να μου πεις πώς ένιωσες την ενέργεια και αν ήταν πρωτόγνωρο για σένα να βγεις ξαφνικά χωρίς να ξέρεις το κοινό.
1: Ναι, ήταν πρωτόγνωρο όντως. Γιατί αν έχω κάνει κάποιο guest, έχει ήδη τον κόσμο του άλλος καλλιτέχνης. Εδώ τώρα δεν ήξερες τι θα γίνει.
0: Ναι, αλλά τα κατάφερες εξαιρετικά.
1: Ναι, φανταστικά είμαστε. Και επειδή είπες ότι με λατρεύουν και εγώ τους αγαπάω πάρα πολύ. Και αυτό νομίζω φαίνεται.
0: Βεβαίως και φαίνεται.
1: Παντού.
0: Μιας και είπες παντού. Α, τρέχουμε, χάνουμε και θερμίδες. Εξαιρετικά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα, όλο δικό σου, τι ετοιμάζεις, πού θα σε δούμε. Καινούργια τραγούδια, καινούργιες εμφανίσεις, καινούργια σχέδια.
1: Λοιπόν, φεύγω. Έχουμε Meet Emotion, καταρχάς την Παρασκευή.
0: Βεβαίως.
1: Ημέρα θετικής ενέργειας. Έχουμε ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ όμορφο και εκεί πέρα. Όπως και στο ρυθμό. Έκανα πάντα διπλές πρόβες αυτή.
0: Στο ρυθμό πάντα είναι όλα ωραία. Τα λέμε και αυτά. Εγγύηση.
1: Και φεύγω το Σάββατο. Πηγαίνω Αμερική και από Αμερική Αυστραλία για tour.
0: Από Αμερική πας Αυστραλία.
1: Για tour, ναι.
0: Πόσα χρόνια θα είσαι στο αεροπλάνο. Μα είσαι πόσο, 22 χρόνια, θα φτάσεις 50 μετά. Μα είναι πολλές οι ώρες, καλή μου κοπέλα. Καλό κουράγιο θα πω πρώτον, γιατί το χρειάζεται αυτή η πτήση. Εγώ δεν παίρνω και στο αεροπλάνο, να ξέρεις, άλλη κουβέντα αυτή. Και καλή επιτυχία να σκίσεις. Και περιμένουμε πολλά από σένα. Κάθε μέρα σε απολαμβάνουμε στο ρυθμό 949. Εγώ τα απογεύματα πάντα τραγουδάω. Σπάστε τα, με το στρομάξω, κατάλαβες. Ακούνε σένα να περνάνε καλά, σκιάζονται μετά από μένα. Σε αγαπάμε και θέλω πριν σε αποχαιρετήσουμε ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα για την Αναστασία.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Αυτό είναι.
1: Σας αγαπάω πολύ πολύ.
0: Την αγαπάμε, είναι υπέροχη και σε ξαναπεριμένουμε, έτσι.
1: Έτσι.
0: Ή έτσι αλλιώς. Ποτέ δεν είσαι ακάλεστη. Έχουμε πάντα ανοιχτές αγκάλες για σένα. Λοιπόν, φύγαμε για επιτυχίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης στο Σύνταγμα. Τώρα βέβαια δεν έχει μείνει να με ακούει κανένας live, γιατί είναι όλοι πάνω στην Αναστασία που είναι εδώ πέρα και έχουν ξετρελαθεί πραγματικά όλοι. Για σένα όμως που με ακούς στο ραδιόφωνο, μια κυρία εκεί πέρα είναι καλά που έπεσε, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Θέλω να σου πω ότι κάτι παίζει Powered by Day και πραγματικά τα περάσαμε εξαιρετικά. Τα σπάσαμε με την Αναστασία, ο κόσμος τρελάθηκε, ήταν καταπληκτική, γιατί με το ρυθμό 949 πάντα σου έχουμε τα καλύτερα. Φύγαμε για επιτυχίες, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8 και έχουμε ακόμα να κάνουμε πραγματάκια, έτσι.
1: Πρωινά Ναυαγία.
2: Όπως θα πει και η Αθηνά, η πρόεδρος του συλλόγου. Και μην ξεχνάτε τη Λαχιοφόρο Αγορά, το πολιτιστικό σύλλογο.
3: Αυτός είναι ο Θάνος.
2: Οποία πρέπει να ενισχύσουμε όλοι.
4: Κληρώνεται ένα καλάθι με ψάρια και ξυστά. Σκέφτομαι γιατί δεν έχω κοπέλα. Μήπως φταίει το ότι ρε παιδί μου το παραψηρίζουμε με το βγαίνω, παραβγαίνω, ξαναβγαίνω. Ξέρετε τι κάνει η κοινότητα των γκέι. Κάνουν κατευθείαν το σεξ για να ξέρουν. Είχε έρθει εδώ στο ρυθμό η Έλενα Παπαρίζου. Και μου έλεγε ότι στη Σουηδία η φάση είναι αυτή. Άπαξ και βγω και περάσω καλά. Μετά το κύριο και το γλυκό. Άμα θέλω, πάω και κάνω και τον έρωτα.
5: Δεν πρέπει και να χτιστεί λίγο.
3: Η ερωτική επαφή.
5: Ο έρωτας και ο πόθος δεν έρχεται και με τη μία.
4: Εμένα με τη μία μου έρχεται. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, μου έρχεται.
5: Στην Σουηδία γίναμε.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
8: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
7: Καταλάβατε? Win, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

0: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleep and 11.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου για πολύ πολύ λίγο ακόμα. Σήμερα πραγματικά τα περάσαμε εξαιρετικά, γιατί είμαστε στην πλατεία στο Σύνταγμα και κάτι παίζει Powered by Day. Ήρθε η Αναστασία, τα έσπασε, μας ξεσήκωσε όλους, τα περάσαμε εξαιρετικά. Γιατί έτσι είναι, άμα ακούς ρυθμό 949, πάντα κερδισμένος βγαίνεις. Να τον ακούς το Γιάννη τον Κατινάκη. Λοιπόν, τι μας έμεινε τώρα? Ένας Οικονομόπουλος, μία Γαρμπή και ένας Αργυρός. Και μετά, φυλάκια και στα σπίτια μας.

0: by the way. Με εκπληξάρε εξαιρετική Αναστασία ήταν εδώ, μας ξεσήκωσε. Τα περάσαμε όμορφα, τα περάσαμε όμορφα. Και τώρα σε αφήνω. Αύριο θα είμαι στο στούντιο κανονικά, όπως τα ξέρεις, την κανονική μας τη ροή. Και τώρα ακολουθεί Θοδωρής Μαραντίνης, βεβαίως. Μένεις μαζί μας μέχρι αύριο. Πολλά πολλά φιλάκια.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
1: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
2: Χωρίς καμιά τέλεια.
1: Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
4: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
5: Έτοιμος για αύριο!
4: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
6: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
10: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.

0: το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία. Μίτινγκ.
7: Υγεία. Συνεργείο.
6: Υγεία.
7: Καθαρικά.
6: Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949.
11: Καλώς ήρθατε, εκτορυθμιστές και εκτορυθμίστρες σε αυτήν την Τετάρτη που είμαστε εδώ για άλλη μια φορά στο ραντεβού μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είμαστε εκτός ρυθμού στο ρυθμό. Το οξύμορο σχήμα είναι αυτό που μας αρέσει και αυτό που μας φτιάχνει τη διάθεση. Λοιπόν, σήμερα θα ακούσεις τραγουδάρες, θα ακούσεις και live τραγουδάρες. Κάτι θα κάνουμε εδώ γιατί έχω μια υπέροχη καλεσμένη. Μια φωνή που αν την ξέρεις θα ανατριχιάσεις, αν δεν την ξέρεις πάλι θα ανατριχιάσεις και θα γουστάρεις πολύ. Γιατί σήμερα στο στούντιο μαζί μας είναι η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, αυτό με το χειροκρότημα.
12: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους.
11: Λοιπόν, θα τα πούμε εδώ σιγά σιγά. Εσύ ξέρεις τους τρόπους να επικοινωνείς. Αν δεν τους ξέρεις, με απογοητεύεις πάρα πολύ και μπορεί και να σου κάνω μούτρα. Αλλά τέλος πάντων, επειδή είμαι καλός άνθρωπος και έχω καλή διάθεση, θα σου πω τον τρόπο ξανά. Μπορείς στο Viber, στο 6937-949-949, να στείλεις το ηχητικό σου ή γραπτό μήνυμα. Προτιμώ το ηχητικό γιατί μου αρέσει να ακούω τη φωνούλα σου. Ή αν θες και αισθάνεσαι κάπως έτσι ότι θες να μοιραστείς πιο προσωπικά πράγματα, εδώ μεταξύ μας μπορείς να καλέσεις το 210-68-35-722, να σε βγάλουμε στον αέρα, να μείνει μεταξύ μας. Μόνο 250.000 κόσμος θα ακούσει αυτό που έχεις να πεις. Κατά τα άλλα, δεν θα ξέρει κανείς άλλος τίποτα. Λοιπόν, οπότε νομίζω τα είπα όλα. Ετοιμάσου, απογειωνόμαστε σιγά σιγά με πολύ ρυθμό, εκτός ρυθμού και το συνονόματο να λέει είπες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εκτός ρυθμού. Σήμερα στην παρέα μας είναι η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Θα τα πούμε όλα. Θα τη ρωτήσουμε τα πάντα. Not, δεν είμαστε τέτοια εμείς. Θα τραγουδήσουμε ενδεχομένως κάτι. Θα δούμε τώρα την ψήνω. Κάτι θα γίνει. Μπορείτε και εσείς βέβαια να ζητήσετε κάποιο τραγούδι. Και το πιο πιθανό είναι να μην το πούμε. Αλλά μπορείτε να το ζητήσετε γιατί έτσι θα συνδεθούμε καλύτερα. Σας πειράζω. Viber 6937-949-949 είναι ο τρόπος που επικοινωνείτε μαζί μας. Λοιπόν, Μαριάννα, καταρχάς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ, Θοδωρή μου.
0: Γιατί ήρθες και λέω από λίγο μακριά, μένεις νότια, σωστά.
1: Μένω νότια πρόσθετα, ναι.
0: Πόσες μέρες έκανες να έρθεις?
1: Έκανες αρκετές.
0: Εντάξει, πάλι καλά.
1: Με χαρά μου που είναι δίπλα σου εδώ, να τα πούμε ωραία.
0: Με χαρά. Έχουμε πάντα καλεσμένους και χαίρομαι και εγώ έτσι, γιατί δεν έχει τύχει να συνεργαστούμε, να γνωριστούμε πολύ καλά. Αλλά επειδή σε παρακολουθώ, μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που κάνεις. Και αφού τελειώσουμε όλο αυτό το.
1: Και εγώ εσένα, σε εκτιμώ πολύ.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πεις πολύ σύντομα έτσι, λίγο την ιστορία σου για κάποιους που δεν γνωρίζουν ακριβώς. Δηλαδή, λίγο πώς ξεκίνησες με τα δικά σου λόγια. Δεν θα το να κουράσουμε ούτε να πλατιάσουμε.
1: Πώς ξεκίνησα?
0: Ναι, τι είναι το τραγούδι.
1: Αρχικά να πω ότι είμαι από την Κύπρο, έτσι.
0: Α, αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Από 7 χρονών, κλασικό τραγούδι, κλασικό πιάνο. Μετέπειτα μουσικές σπουδές στο εξωτερικό.
0: Α, πού έκανες, αν επιτρέπετε?
1: Σόφια.
0: Σόφια, α, τι ωραία.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία στη Σόφια, έχουν τρομερή παιδεία.
0: Σε αυτό το κομμάτι οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά.
1: Ναι, τα Βαλκάνια γενικότερα είναι πολύ δυνατή.
0: Ειδικά σε αυτό, ναι.
1: Τι θέλω να πω. Σπούδασα τέλος πάντων μουσικολογία.
0: Και μετά γύρισες Κύπρο ή Ελλάδα μετά τις σπουδές?
1: Μετά τις σπουδές ήρθα Ελλάδα.
0: Ήρθες Ελλάδα.
1: 23,5 κανονικά με το που τελείωσα, ήρθα Ελλάδα για...
0: Για να τις εφαρμόσεις με έναν τρόπο,
1: μάλλον. Ναι, και να τις εφαρμόσω, αλλά και για να ζήσω το όνειρο. Δηλαδή το όνειρο να γίνω μια καλή τραγουδίστρια, να δουλέψω σκληρά, να... Αυτό, ρε.
0: Εκεί στην Αθήνα ουσιαστικά πώς ξεκινάει λίγο όλο αυτό και στείνεται?
1: Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα, πολύ ντροπαλά. Παιδάκι τότε, 23,5, οπότε...
0: Όλα και τώρα παιδάκι, έλα, σταμάτα.
1: Όλα δύσκολα μου φαινόντουσαν.
0: Ναι.
1: Βέβαια ήταν ωραίες εποχές τότε. Η νύχτα ήταν ωραία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ενεργή. 7 στα 7, 6 στα 7.
0: Α, το έχεις προλάβει κανονικά, το έχεις κάνει.
1: Το έχω προλάβει, ναι, 6 στα 7, το έχω προλάβει. Ξεκίνησα από επαρχίες, τραγούδησα, έκανα ρεπερτόριο. Δούλεψα σκληρά τέλος πάντων. Πολύ επαρχία.
0: Εντάξει, αυτό είναι.
1: Αλλά είναι πολύ
0: είναι
1: καλό
0: το σχολείο.
1: Σχολείο.
0: Αυτό λένε όλοι. Είναι το σχολείο. Αυτό.
1: Γιατί έμαθα ρεπερτόριο.
0: Σωστά, αυτό είναι πολύ πολύ
1: και
0: βασικό.
1: Συνεργάστηκα με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, λαϊκούς δηλαδή προπάντων.
0: Θες να μας πεις έτσι μερικά ονόματα που έτσι είναι σημάδια στη δική σου πορεία,
1: δηλαδή,
0: το πούμε.
1: Δηλαδή, έχω δουλέψει ακόμα και με τον Γιάννη τον Ντουνιά, τον τεράστιο Γιάννη τον Ντουνιά.
0: Τι λες?
1: Να σε λυπούνται πιο καλά. Πώς πάει το στίχος? Ναι, να σε λυπούνται πιο καλά παρά να σε ζηλεύουν.
0: Ωραία. Ναι,
1: έχω δουλέψει με αρκετούς έτσι θρύλους της.
0: Είναι κάτι που πήρες, που το κουβαλάς ακόμα και τώρα από κάποιον, κάποια συμβουλή, ακόμα και αν ήταν μη λεκτική? Δηλαδή κάτι που είδες απλά να κάνει και πες αυτό μου κάνει και θα το κάνω και εγώ.
1: Ναι, πάντα παρατηρώ.
0: Δηλαδή είναι κάτι που έχεις ξεχωρίσει και θα πεις, λες ότι αυτό το κουβαλάς από τότε μέχρι τώρα.
1: Παρατηρώ βέβαια την αυθεντικότητα που είχε ο καθένας.
0: Είναι δηλαδή, σημαντικό πράγμα.
1: Το στήσιμο επί σκηνής, και πάντα με αφορούσε όλο αυτό. Ήθελα και εγώ να κλέψω όσα μπορούσα. Δηλαδή αυτή τη στόφα, τη λαϊκή στόφα. Να πείσω τον κόσμο ότι και εγώ μια μέρα ίσως μπορεί κάποτε.
0: Αυτό πιστεύεις λείπει στις μέρες μας σε σχέση με τις μέρες αυτές?
1: Ναι,
0: λείπει λίγο.
1: Λείπει. Είναι κάτι το οποίο το είχαν οι παλιοί τραγουδιστές νομίζω.
0: Πού το αποδίδεις αυτό? Πώς πιστεύεις ότι προκύπτει? Έχει να κάνει...
1: Μπορεί και να το έχουν μέσα τους βαθιά. Να το έχουμε δηλαδή. Αλλά δεν ξέρω, κάτι δεν μας αφήνει.
0: Είναι άλλες συνθήκες πιστεύεις?
1: Άλλες συνθήκες. Ξαφνικά πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ μοντέρνοι, πάρα πολύ νέοι, καθόλου δηλαδή attitude, δηλαδή όπως είσαι κανονικά δηλαδή σαν άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Καθόλου μαγκιά, καθόλου ύφος, στόφα, όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε λίγο ίδιοι όλοι κάπως, έτσι το σκέφτομαι, που δεν είμαστε, αλλά...
0: Ναι, κάπως σαν πρέπει να γίνουμε λίγο όλοι ίδιοι,
1: ναι,
0: για να ταιριάζουμε σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο μάλλον και pattern. Καταλαβαίνω πώς το λες. Και ουσιαστικά το πρώτο έτσι άνοιγμα, ποιο θα θεωρούσε ότι είναι η πρώτη στιγμή που θεωρείς ότι όχι, λες τον εαυτό σου, ξέρεις, εδώ πάει κάτι να γίνει. Πέρα από το ρεπερτόριο, πέρα από τη σκληρή δουλειά, από αυτό όλοι το περνάνε και σίγουρα το εισπράττουν αργότερα.
1: Κοίταξε, συνεργασία μου με τον Πασχάλη Τεζή στην Ιερά Οδό, 2009 νομίζω, 10, δεν θυμάμαι. Πιτσιρίκι πάλι εννοείται, αλλά εκεί κατάλαβα ότι μπορώ. Μπορώ και δεν θα τα παρατήσω και θα συνεχίσω ακράδαντα. Δηλαδή να πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω ίσως μια μέρα. Το όνειρο, δηλαδή το έζησα με τον Πασχάλη.
0: Ναι, καλά, ήταν και το
1: στιγμή. Ήταν στο πικ.
0: Ήταν στο πικ και στο πικ του Πασχάλης Χρυσής.
1: Εξαιρετικός δάσκαλος για όλους μας, έτσι, προπάντων για μένα. Με συμβούλεψε πάρα πολλά πράγματα, έμαθα πολλά. Και πίσω, έτσι, στα καμαρίνια, τα πιο ωραία ήταν, οι πιο ωραίες συμβουλές.
0: Σίγουρα, ναι. Είναι κάτι που θυμάσαι να μας πεις έτσι από τον Πασχάλη Τερζή?
1: Τίποτα, μου είπε να μην ξεχάσω ποτέ ποια είμαι. Να μην ξεχνάω ποτέ ποια είμαι.
0: Σημαντικό.
1: Και τι θέλω πραγματικά να γίνω και πώς να με θυμούνται, δηλαδή.
0: Πολύ
1: δηλαδή,
0: σημαντικό.
1: Να μην ξεχάσω ποτέ ποια είμαι και από πού ξεκίνησα.
0: Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ ωραίες στιγμές. Τυχερή είσαι. Και φτάνουμε λοιπόν στο τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Στο τώρα. Πού βρισκόμαστε στο τώρα, θα τα πούμε και σε λίγο, γιατί θα ακούσουμε και τραγουδάρα.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Θες
1: ναι.
0: να μας πεις πρώτο για τραγούδι και να επανέλθουμε στο τώρα.
1: Το τραγούδι Τα Κόκκινα Φανάρια.
0: Θα ακούσουμε Δικαιώματα.
1: Τα Δικαιώματα πρώτα.
0: Ναι,
1: τα
0: ναι.
1: Δικαιώματα λοιπόν, Ελένη Γιανατσούλια στίχους.
0: Ω, τι ωραία.
1: Σωτήρης Αγραφιώτης, μουσική. Ένα τραγούδι το οποίο το διάλεξα πριν ένα χρόνο περίπου. Παραπάνω από ένα χρόνο. Μπορεί και δύο χρόνια. Δηλαδή ήθελα πραγματικά να το πω εγώ αυτό το τραγούδι.
0: Αυτό πολύ σημαντικό.
1: Δεν ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ ο στίχος. Τον νιώθω δηλαδή στο πετσί μου κανονικά.
0: Πάμε να το ακούσουμε, ναι. Και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα. Μαριάννα Παπακαρίου, Δικαιώματα. 6937-949-949. Εσύ μπορείς να στέλνεις τα μηνύματά σου. Είμαστε εδώ για σένα. Πάντα για σένα. Εκτός ρυθμού.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το Δικαιώματα από τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Τραγουδάρα και πολύ ωραία ερμηνεία. Συγχαρητήρια. Θα ξαναβάλω το πολύ απλό χειροκρότημα. Αυθόρμητο και αληθινό χειροκρότημα.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε ήδη κάποια μηνύματα.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, είπαμε είναι η Χριστίνα Πρασόδα. Το λέω σωστά, έβαλε τον τόνο αυτή.
1: Το Χριστίνακι, α πούμε.
0: Ακριβώς, θέλει χαιρετίσματα και απέραντη αγάπη, λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και έχουμε και τη Μαρία, η οποία ζητάει να μάθει για τη συνεργασία με τον Νίνο στη Θεσσαλονίκη. Μας πήγε κατευθείαν εκεί η Μαρία που θέλουμε να πάμε.
1: Είδες. Ωραία.
0: Ας ξεκινήσουμε με αυτό, για πες μας.
1: Ναι, εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί φέτος θα είμαστε παρέα με τον Νίνο στη Θεσσαλονίκη, στο Άιλα.
0: Οκ. Πότε ξεκινάμε?
1: Ξεκινάμε 23 Οκτωβρίου.
0: Τέλεια.
1: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, αναπτρεπτικό, ωραίο αναπτρεπτικό.
0: Νομίζω θα έχει τρομερό ενδιαφέρον, γιατί εμένα ο Νίνο έχει έρθει στην εκπομπή και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει λίγο attitude.
1: Έχει,
0: και
1: ναι,
0: το έχει κρατήσει.
1: Έχει.
0: Και μ' αρέσει, γιατί είναι αυθεντικό. Δεν είναι...
1: Κοίταξε, έχει αφήσει το δικό του στίγμα στη μουσική, παραμένει αληθινός και πιστός στις καταπληκτικές μπαλάντες.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Και στα πιστεύω του, που είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω. Δηλαδή και πιο ανθρώπινα άμα το δει κανείς.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι. Οπότε νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα, έτσι όπως το φαντάζομαι.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Από όλα. Από ξένο, ροκ, λαϊκά, άκρος λαϊκά. Από όλα, από όλα. Ό,τι είμαστε δηλαδή.
0: Παρασκευή Σάββατο ήταν αυτό.
1: Παρασκευή Σάββατο, ναι.
0: 23 Οκτώβριο λοιπόν, και Θεσσαλονίκη, κανονίστε. Θα σας πάω με το κτέλ, γιατί ακόμα τρένο δεν έχουμε νομίζω. Οπότε θα πάμε με κτέλ να δούμε Μαριάννα Παπαμακαρίου και Νίνο. Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Στέφανο που έχει στείλει ένα ηχητικό μήνυμα και λέει το εξής.
1: Τι λέει?
2: Καλησπέρα Θοδωρή, καλησπέρα Μαριάννα, καλησπέρα στην ομορφότερη εκπομπή του Ρυθμού.
0: Σταμάτα.
2: Μαριάννα, ποια είναι η αγαπημένη συνεργασία που έχεις κάνει?
0: Στέφανε, πόσο χρόνο έχεις να κάτσεις να ακούσεις τώρα? Περίμενε, γιατί εδώ συνεργασίες είναι πολλές. Για πες μας.
1: Έχω κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες στη ζωή μου και από, τότε, από μικρή μέχρι και τώρα. Έτσι, με τον Αντώνη τον Ρέμο, με τον Χρήστο τον Μάστορα, με τις Μέλισσες. Εντάξει, Πασχάλη Στερζής, τι να πω τώρα, είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Για μένα είναι όλοι σημαντικοί και όλα σημαντικά για μένα, ό,τι έχω πάρει από αυτές τις συνεργασίες. Με τον Αντώνη Ρέμο έζησα κάτι το, εντάξει, το έξω πραγματικό να το πω, και με τα παιδιά όλα εκεί στο Νόξ, γιατί μου δώσε το χώρο να υπάρξω δίπλα του, να είμαι ο εαυτός μου, να πω αυτά που θέλουμε πραγματικά, δηλαδή που θέλω και εγώ πραγματικά και ο Αντώνης ήθελε.
0: Το έχει αυτό ο Αντώνης, είναι αλήθεια, και τον χαρακτηρίζει, να δίνει χώρο, δεν φοβάται, ούτε
1: δεν,
0: κολλάει.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Ένιωθα πολύ άνετα, πολύ ασφαλής, με άκουγε, τον άκουγα. Έδειξα στο δικό του κοινό και εγώ ποια είμαι. Δηλαδή πραγματικά είναι ένα διαφορετικό κοινό.
0: Μεγάλο, με την έννοια, ναι, το, με την έννοια ότι... Πολύ κοινό.
1: Ναι, μεγάλο κοινό. Εντάξει, ζούσαμε σαν παράσταση, δηλαδή κάθε Παρασκευή Σάββατο ήταν παράσταση μεγάλη.
0: Ναι.
1: Πραγματικά...
0: Βέβαια, και Κυριακή,
1: και Κυριακή
0: ήταν.
1: Βέβαια. Και εκεί Κυριακή γινόταν το πάρτι, βέβαια, αλλά ξέρεις.
0: Τη συναυλία την είδες στη Θεσσαλονίκη?
1: Την είδα. Μακριά δεν μπορούσα να πάω, ναι, αλλά την είδα, ναι. Εντάξει, Αντώνης έγραψε ιστορία.
0: Να το ευχαριστούμε.
1: Τίποτα ευχαριστούμε. Δεν είναι τυχαίο.
0: Σίγουρα. Να τα χιλιάσει, έτσι. Ναι, μετά τα 30 να τα χιλιάσει και να μας διασκεδάζει.
1: Βέβαια.
0: Να ανακτήσει τώρα τις δυνάμεις του, γιατί είπε θα κάνει ένα μικρό break.
1: Θα κάνει.
0: Να ετοιμάσει και τη δισκογραφία του έτσι όπως πρέπει για να γουστάρουμε, για να παίζουμε εδώ τραγούδια στο Ρυθμό. Πάμε να ακούσουμε έναν Αντώνη Ρέμου.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και ερχόμαστε.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, τι τραγουδάρα είναι αυτή.
1: Πολύ.
0: Το λες και εσύ αυτό.
1: Με φυσικά.
0: Α, το λες.
1: Εννοείται.
0: Γενικά λες, από Τερζή φαντάζομαι λες.
1: Φουλ,
0: φουλ. Από άντρες ποιες άρεσουν να τραγουδάς.
1: Μητροπάνω μου αρέσει να τραγουδάω.
0: Ποιο τραγουδάς, πες.
1: Εγώ γιορτάζω όταν πονάω. Ναι. Εγώ ένα ζεπέκικο φανταστικό. Τα γνωστά εννοείται, τα κλασικά, τα ωραία, τα πετυχημένα του Δημήτρη. Το άκου.
0: Έχει δουλέψει.
1: Όχι, δυστυχώς. Το άκου μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ποιο τραγούδι γενικά είναι αυτό που, φαντάζομαι αυτό αλλάζει ένα περίοδους, που ας πούμε τον τελευταίο καιρό θα πω εγώ, ευχαριστιέσαι και θες πιο πολύ να τραγουδήσεις την ώρα του live. Τον τελευταίο καιρό, γιατί σου λέω εμένα προσωπικά, ας πούμε αλλάζει κάθε τόσο. Είναι κάποια στάνταρ, αλλά έχεις κάποιο που λες, ανυπομονείς να έρθει η ώρα να το πεις, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, είναι παλιό λαϊκό βέβαια.
0: Έχει σημασία. Εδώ είμαστε εκτός ρυθμού, οπότε μη φοβάσαι, γι' αυτό το έχουμε πει εκτός ρυθμού.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το ξημερώνει της Χαρούλας Αλεξίου, που μ' αρέσει πάντα έτσι προς το τελείωμα να το λέω. Μ' αρέσει κάποια ζεπέκικα λίγο πιο ειδικά. Τώρα δεν μπορώ να σταθώ μόνο σε ένα. Μ' αρέσει να τραγουδάω ακόμα και Ζαφύρι Μελά. Το λατρεύω το Ζαφύρι το Μελά.
0: Εννοείται. Μιλώντας για αυθεντικότητα, νομίζω ότι.
1: Αυθεντικός.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ελένη Βιτάλη, φυσικά ένα χειμωνιάτικο πρωί λατρεύω κάθε φορά που το τραγουδάω.
0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Και δύσκολο τραγούδι.
1: Εντάξει, είναι σοβαρά τραγούδια.
0: Είναι ωραία τραγούδια και είμαστε τυχεροί που έχουν υπάρξει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα έρχεται και κολλάει λίγο αυτό που ζήτησε η Ελεονόρα. Κάτσε λίγο να την ακούσουμε. Γεια σου, Ελεονόρα.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω τη Μαριάννα ποιο τραγούδι ήταν αυτό που τη άρεσε τόσο πολύ που θα ήθελα να το έχει πει εκεί. Ευχαριστώ.
1: Κοίταξε, ποιος δεν έχει ζηλέψει το ξημερώνει της Χαρούλας Αλεξίου.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι. Και σε αυτό μιλάω έτσι κι εγώ.
1: Τώρα, εσύ ξέρεις πολύ καλά.
0: Ναι, είναι τραγουδάρα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να το ακούσουμε από τη διασκευάρα που κάναμε με την αγαπημένη μου μπάντα που λέγεται Ονειράμα.
1: Έτσι.
0: Σας το αφιερώνω όλους με αγάπη. Πολύ, πολύ αγάπη. Και θα σου πω μετά τι μου είπε Χαρούλα.

0: Στη συναυλία.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το Ξημερώνει από Χαρούλα Αλεξίου και από το Σονειράμα αυτή η καταπληκτική διασκευή που δεν έχω λόγια. Για πάμε λίγο να το δούμε και παρέα έτσι λίγο τώρα έτσι.
0: Για να δούμε τον τόνο.

0: Χαμηλά και ωραία.
1: Έτσι, παραίστηκα. Έτσι. Δίπλα στη φωτιά σαν να είστε, παιδιά. Λοιπόν, πάρα πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε και θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι σου φτιάχνει πάρα πολύ το κέφι. Είσαι το αμάξι και θες να σου φτιάξεις το κέφι, ρε παιδί μου. Άρα έτσι κάτι λίγο πιο πολύχρωμο, λαμπερό. Έχεις ένα τραγούδι ή πιο ένοχη απόλαυση. Mm. Μπορεί να λες, ρε παιδί μου, δεν θα έπρεπε και πολύ, αλλά μ' αρέσει.
0: Εδώ κοίτα, πάντα στενάχωνε τα τραγούδια που μου αρέσουν εμένα. Έτσι είναι η προσωπικότητα.
1: Το έχεις κοιτάξει αυτό ή.
0: Το έχω κοιτάξει.
1: Σε νιώθω, εντάξει.
0: Μ' αρέσουν τα στενάχωνα. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει.
1: Εντάξει.
0: Μ' αρέσει.
1: Αυτό σημαίνει υπάρχει, πώς το λένε, ψυχική διάθεση.
0: Καλή. Ναι.
1: Υπάρχει ευαισθησία. Υπάρχει ευαισθησία. Αυτό.
0: Πολύ χαρούμενα δεν λέω ιδιαίτερα. Κοίταξε, ένα τραγούδι που μου αρέσει να το λέω είναι και δικό μου, είναι το Ρήγμα που μου έχει γράψει ο κύριος Τσιλιμίδης και ο Σοκράτης ο Μάλα μας και έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Αυτό μου αρέσει να το λέω γιατί ο στίχος με αφορά, δηλαδή δεν ανήκω πουθενά και κανείς δεν μου ανήκει. Μ' αρέσει.
1: Σωστό, σωστό. Ναι. Εγώ θα αλλάξω σκηνικό εντελώς,
0: ναι.
1: Θα σου πάω κάπου πολύ έγχρωμα, πιο έγχρωμα δεν γίνεται, θα σε πάω στο Αιγαίο.
0: Βεβαίως.

0: Αλήθεια, Έλενα. Ναι, είναι αλήθεια. Τι, δηλαδή, γιατί να μην είναι αλήθεια. Τι είμαστε εδώ, τίποτα ψεύτες εμείς. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, όπως είμαστε κάθε Τετάρτη 8 με 10 εδώ. Χάνουμε λίγο τον εαυτό μας για να τον βρούμε καλύτερα. Μαζί μας είναι σήμερα η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έχουμε πει ήδη πολύ ωραίες ιστορίες, έχουμε αναλύσει τραγούδια. Λίγο τραγουδήσαμε, μπορεί να τραγουδήσουμε κι άλλο.
1: Θα τραγουδήσουμε κι άλλο.
0: Ωραία. Πάρα πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, και πρέπει να ξέρεις κάτι που πραγματικά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Τι χρειάζεται ένα καλό πανηγύρι, πες μου. Θα σου πω εγώ μάλλον. Μουσική, χορό, καλή παρέα και φυσικά μια παγωμένη μπύρα αλφα. Έτσι, αυτό θα μου λέει, εσύ το ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν στις 19 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Rizzes Fest στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η Μπύρα Αλφα, ο χορηγός του φεστιβάλ, θα μας περιμένει στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο. Το δικό τους μοναδικό μαντίλι. Και είναι φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή την αγαπημένη γεμάτη μουσική γιορτή. Να είσαι εκεί, εγώ θα είμαι εκεί και πρέπει να σε ενημερώσω πως.
2: Επιστρέφω σε λίγο.
3: Τρελαίνομαι με το ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
4: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
5: Μην το ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
6: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
7: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
8: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
7: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
8: Όχι.
7: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
9: Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό, περνάμε υπέροχα.
10: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
13: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες,
14: πες ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Πάτρα. 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
5: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
12: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
15: Α, ένας κύρος που μιλάει.
14: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
16: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
18: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
19: Εκτός ρυθμού. Με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Στο ρυθμό 949.
20: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού και αυτή την Τετάρτη ελπίζω να είσαι και εσύ. Όπως λέμε συνήθως, μόνο αν χάσεις λίγο το ρυθμό θα βρεις τον εαυτό σου. Έτσι, μόνο αν βγεις εκτός ρυθμού θα βρεις τον εαυτό σου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Έχω μεγάλη χαρά σήμερα γιατί είναι η Μαριάννα Παπαμακάριου εδώ. Λέμε ιστορίες, μιλάμε για τραγούδια και συνεργασίες. Αν δεν έχεις ακούσει μέχρι στιγμής, έχεις χάσει. Οπότε μάλλον θα πρέπει να μπεις στο sound να το δεις. Λοιπόν, 6937-949-949 είναι ο αριθμός μας στο Viber που μπορείς να επικοινωνείς μαζί μας είτε αν θες να ρωτήσεις κάτι τη Μαριάννα, είτε να τη ζητήσεις να τραγουδήσεις κάτι, είτε αν θες κάτι άλλο που σε βασανίζει αυτόν τον καιρό να το μοιραστείς μαζί μας. Εμείς είμαστε εδώ για σένα. Να στείλουμε και στη Μαριάνθη χαιρετισμούς, η οποία στέλνει και αυτή με τη σειρά της την καλησπέρα της. Λέει Μαριάννα Φωνάρα, σε ευχαριστούμε για τα ωραία τραγούδια.
21: Και εγώ.
20: Τα ωραία τραγούδια. Πες μας λοιπόν τώρα, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας μίλησες πριν γι' αυτό, για το ρήγμα.
21: Σωστά. Ναι,
20: πες μου λίγο την ιστορία πίσω από αυτό. Δηλαδή πώς. Πώς έφτασε η στιγμή. Το έχει γράψει ο Σωκράτης Μάλαμα, σωστά.
21: Και ο Μάνος ο Τσιλιμίδης στίχο. Είναι ένα τραγούδι, εν καιρό καραντίνας. Mm-hmm. Με πήρε τηλέφωνο ο Μάλαμας, εκεί που πηγαίναμε όλες τις εκπομπές, τέλος πάντων. Με είχε δει σε μια εκπομπή.
20: Okay.
21: Γνωστή, τηλεοπτική. Λοιπόν, και με πήρε τηλέφωνο. Εγώ παγώσα, δεν το πίστευα αυτό.
20: Λογικό. Δηλαδή,
21: ναι, δεν, νομίζω ότι μου κάνουν φάρσα, ας πούμε.
20: Ευτυχώς είναι η φωνή του τέτοια που μάλλον το κατάλαβα.
21: Σταμάτησα για λίγο και μετά κατάλαβα ότι ήταν ο Σωκράτης. Ναι. Και μου λέει: ώρα τάδε να σε εκεί, αυτό το ένα το άλλο. Βεβαίως πήγα. Μία από αυτές τις 5 φορές που το έχω πει δηλαδή στο στούντιο είναι αυτό που.
20: Α, αυτό ήταν.
21: 5 φορές, δωρικά, ωραία, ίσια και στα ράτα.
20: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ
21: ωραία.
20: Και εδώ να πούμε ότι πριν βλέπαμε και ακούγαμε ταυτόχρονα.
21: Ναι, backstage.
20: Πόσο ωραία το έχει πει. Με τον δικό του μοναδικό τρόπο.
21: Και ο Γιώργος.
20: Και ο Γιώργος Μαζονάκης.
21: Ο Γιώργος Μαζονάκης.
20: Που αυτές τις μέρες μας έχει στεναχωρήσει όλους, όλο αυτό που έχει
21: συμβεί. Πάρα πολύ.
20: Και μας έχει λείψει και μας έχει ταράξει. Αλλά αν μπορείτε να το ψάξετε. Εντάξει, να το ακούσετε και τη Μαριάννα που το λέει τέλεια. Αλλά δείτε το λίγο πώς το λέει και ο Γιώργος. Νομίζω ότι θα σας εκπλήξει. Όπως πάντα.

0: Έτσι ρε φίλε. Λοιπόν, εκπληκτικό τραγούδι το ρήγμα, έτσι. Νομίζω το καταλάβατε όλοι. Εντάξει, εκπληκτικό. Αυτό ήταν, είπαμε, εν μέσω καραντίνας, ε.
1: Ναι, ναι. Έτσι έγινε η γνωριμία.
0: Έχετε ξαναβρεθεί από τότε. Μήπως θα γράψει και τώρα, θα σου γράψει.
1: Ναι. Θα έρθουν. Ναι. Ακόμα θα έρθουν, δύο τραγούδια το χειμώνα θα έρθουν. Ναι.
0: Τι ωραία, πάρα πολύ. Ανυπομονούμε γι' αυτό, λοιπόν. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαστε εκτός ρυθμού. Πρέπει να σας πω επίσης ότι είμαι ο Θόδωρης Μαραντίνης, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Πρέπει να σας πω επίσης ότι είναι η Μαριάννα Παπαμακαρίου εδώ πέρα, αν δεν το ξέρετε γι' αυτό. Και πρέπει να σας πω ότι εσείς έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα. Έχουμε ολοκληρώσει, λοιπόν, ως παραγωγή την πρώτη ώρα, ναι. Θα πάμε στη δεύτερη, η οποία είναι αγαπημένη μου, γιατί στη δεύτερη ώρα μπορεί όποιος θέλει να ζητάει και να κάνει αφιερώσεις. Όπως γινόταν παλιά στο ραδιόφωνο. Έτσι, ο Τάκης αφιερώνει στη Μαρία το τάδε τραγούδι. Σωστό. Οπότε λοιπόν, παιδιά, 2-10-68-35-7-22 το σταθερό, μπορούμε να καλέσουμε κάποιον που θέλετε εσείς. Ή στο Viber 6937-949-949 μπορείτε να στείλετε το τραγούδι σας, την αφιέρωσή σας κτλ. Επιστρέφω σε λίγο, να ξέρετε.
2: Τι άλλο παίζει τώρα εδώ πέρα περίεργο, ένα σκηνικό τώρα. Για τον απρόσμενο επισκέπτη είναι αυτό, ε. Και έχω το τρίτο το στοιχείο. Κάτσε να δω τι γίνεται. Είναι ζωντανό. Είναι ένας γέροντας. Ο Ποσειδώνας είναι. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτο στοιχείο είχα άγαλμα ελευθερίας. Δεύτερο είχα μια πέτρα. Δεν θυμάμαι, του Ρωμιού ήταν η πέτρα. Και τον Ποσειδώνα. Αν μας ακούει η κυρία Νικολούλη, να βοηθήσει παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είναι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκεπτής.
4: Έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο, Απαρί του Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πού πας?
7: Κουζίνα.
6: Καφέ.
7: Έχει.
6: Φέρε.
7: Πάρε.
6: Σκέτο.
7: Νέτο.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
9: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
10: Τέλειος σαν εσένα.
8: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: ψηφίσεις για αύριο, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
3: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
4: Επιστρέψαμε λοιπόν στην αγαπημένη μου ώρα, στη δεύτερη ώρα που εκεί τα πράγματα έχουν χαλαρώσει και γίνονται ακόμα πιο εκτός ρυθμού, γιατί έτσι μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει να χάνομαι για να σας βρίσκω. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είναι μαζί μας η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Και θέλω τώρα τη έχω ένα challenge. Λοιπόν, χαμηλώνω εδώ το χαλί εντελώς.
5: Ναι.
4: Για να γίνει το challenge.
5: Okay.
4: Λοιπόν, πολύ ωραία ομάδα μας.
5: Καταπληκτικός.
4: Εκπληκτικός. Mm-hmm. Έτσι, πολύ ωραίος και ο Τερζής και ο Ρέμος, όλα αυτά πάρα πολύ ωραία. Αλλά εδώ είμαστε εκτός ρυθμού. Πρέπει λίγο να βγούμε από το comfort zone μας.
5: Με τα χαράς.
4: Εντάξει. Οπότε, θα μεταφερθούμε κάπου στην Αμερική.
5: Okay.
4: Εντάξει, να πούμε κάτι λίγο διαφορετικό.
5: Βεβαίως.
4: Και επειδή εσύ τα πάντα μπορείς.
5: Ναι. Ναι. Ρε.
4: Ναι.
5: Ωραία.

0: Like the way we do.
1: We do. Είναι we μάλλον do. Καλύτερο, ναι. Και μετά όμως θα πήγαινες κάπου αλλού, είπες.
0: Πού θα πήγαινα τώρα, θα πήγαινα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Πρέπει να είναι πιο κάτω. Τώρα το εγώ το σκέφτηκα. Για πάμε. Στο καπάκι, για, δεν ακούω. Για δώστε μου τόνο.

0: έτσι ρε, έτσι θα γίνει εδώ πέρα.
1: Χαμός.
0: Χαμός, χαμός. Και αν δεν είναι αυτό καντάδα, τι είναι τότε, πες μου.
1: Θα τα πούμε όλα αυτά το χειμώνα, να ξέρεις.
0: Έτσι σε θέλω.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εκτός ρυθμού, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Σας περιμένουμε στην παρέα μας στο 6937-949-949. Είμαστε εδώ με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Λοιπόν, έχω τον Δημήτρη, ο οποίος έχει αφήσει ένα ηχητικό μήνυμα και έχει μια παράκληση. Θες να ακούσεις?
1: Γεια σου Δημήτρη, για να ακούσουμε.
0: Λοιπόν, για άκου λίγο.
2: Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα Θοδωρή, καλησπέρα Μαριάννα. Θα ήθελα να ζητήσω έτσι ένα μικρό ρευνάκι ακαπέλα από τα δικαιώματα, το οποίο είναι στο repeat από την ημέρα που βγήκε και πραγματικά δεν το χορταίνω με τίποτα. Ευχαριστώ.
0: Είδες.
1: Με τα χαρά, βέβαια.
0: Έχει γούστο και επίπεδο Δημήτρη. Λοιπόν, το μικρόφωνο δικό σου, θες να σου δώσω κάποιο τόνο?
1: Όχι.
0: Πήρε με τόνο.

0: Το Δημήτρη λοιπόν που το ζήτησε.
1: Πάσε καλά Δημήτρη.
0: Έτσι να είναι καλό Δημήτρης. Θα ακούσουμε κάτι κυκλοφόρητο. Καλά έχω καταλάβει.
1: Ναι, έτσι.
0: Είμαστε τόσο.
1: Με πολύ αγάπη.
0: Ναι, πολύ δηλαδή αγάπη. Πόσο κυκλοφορεί, σε πόσο το περιμένουμε σε έτσι πολύ σύντομα. Σε 15-20 μέρες.
1: 15-20 μέρες.
0: Και το ακούσατε πάντα, θα το πω. Πρώτοι εδώ στο ρυθμό.
1: Εδώ.
0: Και στο εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη.
1: Σε αγαπώ πολύ.
0: Αχ, έτσι. Πολύ το εκτιμώ. Για λοιπόν, αυτό είναι έτσι. Το έχω. Πώς λέγεται?
1: Τα κόκκινα φανάρια. Κόκκινα φανάρια.
0: Κόκκινα φανάρια. Οκ. Okay. Μου το αφιέρωσες. Οκ. Okay.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Για πες μας λίγο, ποιος το έγραψε. Πες μας λίγο για το τραγούδι.
1: Σόφη Παπά, στίχο και μουσική Σωτήρης Αγραφιώτης.
0: Έτσι, έτσι. Χειροκρότημα για το Σωτήρη.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Και αυτό αποτελεί, θα είναι το επόμενο σίγκλ σου.
1: Ναι, είναι
0: και
1: το
0: θα ακολουθήσει δίσκος.
1: Κανονικά 12 τραγούδια. Έχουν κυκλοφορήσει τα 4. Και πάμε παρακάτω.
0: Αυτό είναι πολύ
1: το
0: 12
1: ωραίο. Θα είναι επίσης ωραίο και το 10ο και το... όλα.
0: Όλα θα είναι έτσι όλα. Ωραία. Και πες μου λίγο για Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Γιατί ρωτάνε το αρκετοί. Καταρχάς να πούμε
1: ναι.
0: Queens χαιρετίσματα, Βαρβάρα, Νικολίνα, Μαριάνθη έχουν στείλει μηνύματα και πολύ πολύ αγάπη σου στέλνουν όλοι.
1: Τα φιλιά μου.
0: Έτσι, μπράβο. Πώς και στη Θεσσαλονίκη, όχι Αθήνα.
1: Κοίταξε, είμαι ένας χαρακτήρας περίεργος. Λοιπόν, εγώ ακολουθώ πιστά αυτό που είχε πει ο Χριστόδουλος κάποτε. Πάω κόντρα στο ρεύμα.
0: Έτσι. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Μπράβο. Ακριβώς. Θέλω να πάω Θεσσαλονίκη φέτος. Πραγματικά και είμαι πανέτοιμη για αυτό το μαγαζί, το οποίο είναι ανακαινισμένο, ανακαινίζεται δηλαδή. Και 23 Οκτωβρίου θα είμαστε πανέτοιμοι και εγώ και ο Νίνο να παρουσιάσουμε ένα καταπληκτικό σοου.
0: Τέλεια. Θα ήθελα να σας δω. Και επειδή...
2: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Ακριβώς. Θέλω να παίξουμε και ένα παιχνιδάκι.
1: Τίμιο.
0: Θέλεις.
1: Τίμιο. Ωραία, για να δούμε.
0: Ναι, πριν τις 12. Nice. Λοιπόν, θα σου λέω κάποιες λέξεις. Και από αυτές τις λέξεις εσύ θέλω να μου βρίσκεις ένα τραγούδι ή στίχους.
1: Λιγουλάκι, ας πούμε.
0: Ναι, κάπου να το συνδέεις με ένα τραγούδι του στίχους του. Εντάξει, τον τίτλο του στίχους. Το έχουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε, θα λέω Θοδωρής.
1: Ναι.
0: Ξέρω, φέρεις. Λοιπόν, είσαι έτοιμη. Ο χρόνος σου ξεκινάει από ρουκσουκ. Λοιπόν, δρόμος.
1: Δρόμος σκοτεινός, η ζωή του καθενός. Πες μ' αν είμαι ζωντανός. Νομίζω...
0: Περάσατε στην επόμενη φάση.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, η επόμενη φάση είναι η λέξη θαύμα.
1: Ένα θαύμα. Περιμένω. Του Μαζονάκη, του Γιώργου.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ωραία, μας κάνει, μας αρκεί αυτό, μας αρκεί. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχετε πάει πολύ καλά, έχετε φτάσει στο τρίτο επίπεδο και η λέξη που έχετε να αντιμετωπίσετε είναι η λέξη μένω.
1: Μένω και επιμένω, μένω και ας πεθαίνω, να αλλάξουν όλα, περιμένω. Και αυτό είναι δικό μου.
0: Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, στο τέταρτο επίπεδο θα συναντήσουμε τη λέξη που έχει πολλές συνδέσεις, καρδιά.
1: Καρδιά είσαι εσύ, η βάσανο, στο λέω με παράπονο.
0: Αυτά είναι. Και τελευταίο challenge, η λέξη νύχτα.
1: Εδώ θα πάω ακόμα πιο πίσω τώρα.
0: Πήγαινε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν εκτός ρυθμού με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είμαστε εκτός ρυθμού. Είναι Τετάρτη. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Μπορείς να ζητήσεις τις αφιερώσεις σου στο 6937-949-949. Εμείς τις περιμένουμε. Λοιπόν, είπαμε να. Επειδή όλοι ζητάτε τραγούδια, λέτε πόσο. Έχουμε και από Ρόδο χαιρετισμούς, πρέπει να σου πω.
1: Από Ρόδο.
0: Ναι.
1: Ωραία, Ρόδος.
0: Πείτε, λέει, τα αντικείμενα. Έχεις.
1: Βεβαίως.
0: Ακαπέλα όμως θα το πεις αυτό.
1: Εννοείται.
0: Είμαι ακόμα διαβασμένος, αλλά υπόσχομαι ότι θα είμαι πιο μελετημένος την άλλη φορά. Για δώσε λίγο για την Ιωάννα Πορόδο. Αντικείμενα, θες κάτι σε τον.
1: Όχι. Καθόλου έτσι.
0: Έτσι, ελεύθερα και ωραία.
1: Ελεύθερα. Σε περίμενα να έρθεις, σε περίμενα. Κι ό,τι πήγαινε να αρχίσει, στην καρδιά μου για να ανθίσει.

0: Πάλι από την αρχή.
1: Πάλι από την αρχή. Τι ωραίο τραγούδι και αυτό. Και τι ωραίο που το είπε και η Μαριάννα. Και τι ωραίο το λες.
0: Και εσύ.
1: Και εσύ, Μαριάννα.
0: Και εσύ.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι βάζουμε. Α, έχουμε κι άλλο, ε. Μακιγιάζ, βλέπω.
0: Μακιγιάζ. Ένα τραγούδι δώρο από τον Βασίλη Καρά. Διαχειρός, βέβαια.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Πάμε να το ακούσουμε και το σχολιάζουμε αμέσως μετά. Mm-hmm. Εσείς 6937 949 949. Είμαστε εδώ και σας περιμένουμε.

0: Μακιγιάζ λοιπόν από Βασίλη Καρά.
1: Βασίλη Καρά, ναι.
0: Διαχειρός μετά τον Βασίλη Καρά, Μαριάννα Παπαμακαρίου.
1: Ναι, ένα πολύ ωραίο, σημαντικό τραγούδι για μένα, καταπληκτικό στίχος. Εντάξει, τον Βασίλη το γνώρισα πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν δούλευα στο Ποσειδόνιο κι εγώ κάποτε.
0: Α, ωραία.
1: Κάποτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εκεί γνωριστήκαμε και μετά από χρόνια.
0: Έγινε και αυτό το πάντρεπα.
1: Έγινε και αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι η Βαρβάρα έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Λέει: Θοδωρή, πρέπει να ξέρεις πως μπορεί να είναι μια υπέροχη τραγουδίστρια, αλλά είναι και ένας καταπληκτικός χαρακτήρας. Ευγενική, καλοσυνάτη, δοτική και γενναιόδορη. Την περιμένουμε με χαρά στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, ευχαριστώ, Βαρβάρα.
0: Η Σοφία που θα τη μαλώσω, γιατί μάλλον συντονίστηκε λίγο αργά, αλλά δεν πειράζει, θα είχε κάποια δουλειά. Θέλει να ρωτήσει πού θα εμφανίζεσαι. Και επειδή το έχουμε πει, Σοφία μου, ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη μαζί με Νίνο.
1: 23 Οκτωβρίου στο Άιλα. Ανακαινισμένο Άιλα.
0: Έτσι, μπράβο. Mm-hmm. Λοιπόν, οτιδήποτε άλλο θέλετε να ρωτήσετε ή να μάθετε, είμαστε εδώ για σας. 6937-949-949, στέλνετε τα μηνύματά σας. Και τώρα έχω λοιπόν να σας κάνω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Προτέργεια. Έρχεται το απόλυτο Food and Wine Party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες Θεσσαλίας, Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Τάικ Βοντό. Οπότε, κράτησε την ημερομηνία, το ξαναλέω, 4 Οκτωβρίου γήπεδο Τάικ Βοντό και εξασφάλισε εγκαίρως τα εισιτήριά σου στο more.com. Silver Sponsor Eurobank και το φυσικό νερό Vicos, υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Λοιπόν, εισιτήρια στο More, τα λέμε εκεί και πρέπει να ξέρεις πως εγώ
2: επιστρέφω σε λίγο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνω και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο Food and Wine Party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Τάικ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάτρα. 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
4: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
11: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλιό επιστρέφουν.
12: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
11: Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Εκτός ρυθμού. Με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949. Εκτορυθμιστές και εκτορυθμίστριες μου, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Είχαμε τη χαρά, την τιμή να έχουμε σήμερα τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
1: Πέρασα μαγικά.
0: Ελπίζω να πέρασες όμορφα.
1: Και μακάρι να ξανάρθω.
0: Εννοείται να ξανάρθω. Εννοείται. Τώρα πρέπει να μάθω κάποιο παραπάνω τραγούδι στην κιθάρα και θα είμαστε έτοιμοι.
1: Θα κάνουμε.
0: Και μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο live oriented. Να είμαστε δηλαδή λίγο περισσότερο με live.
1: Whatever you want.
0: Έτσι. Εγώ θέλω να σας πω ότι με τη Μαριάννα λέμε να κάνουμε ένα τραγούδι τώρα. Έτσι, ένα βίντεο και να το ανεβάσουμε αύριο. Αν έχει κανείς μία ιδέα, στο 6937-949-949 θέλω να τη στείλει τώρα.
1: Καλή ιδέα όμως, έτσι ψαγμένη.
0: Καλή ιδέα, κάτι που θα μπορούσαμε να τραγουδήσουμε παρέα. Έχετε 7,5 λεπτά να στείλετε μήνυμα στο 6937-949-949. Λοιπόν, η Μαριάννα θα ξεκινήσει με τον Νίνο στη Θεσσαλονίκη, 23 του μήνα.
1: Στο Άιλα.
0: Στο
1: ναι,
0: Άιλα.
1: Και άρα ανυπομονώ.
0: Μπορείτε να απολαύσετε εκεί λοιπόν τη Μαριάννα φέτος και ίσως κάποια στιγμή και Αθήνα θα δούμε. Τι άλλο, έχουμε ακούσει τραγούδι σε πρώτη παγκόσμια κυκλοφορία σήμερα εδώ. Έτσι, ο κύριος Μπύρης το κάνει μόνο για μας και τον ευχαριστούμε. Περιμένουμε δίσκο. Τι άλλο.
1: Να είμαστε καλά, υγιείς.
0: Να είμαστε υγιείς.
1: Χαρούμενοι, αυθεντικοί, ωραία η γνήση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να σας πω τι θέμα θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα και σε τι task θα σας βάλω.

0: Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος αυτής της εκπληκτικής εκπομπής. Να ευχαριστήσω και άλλη μια φορά την Μαριάννα Παπαμακαρίου που ήταν σήμερα εδώ μαζί μας. Και πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να σε βάλω στο mood της επόμενης, καθώς έτσι κάνουμε πάντα. Πριν σε παραδώσω στην πολύ κεφάτη και ανανεωμένη Έλενα Ντάντζελο, που είναι έτοιμη εδώ, Έλενα. Χάμος. Γιατί δεν είναι τυχαία και η πρώτη στη ζώνη της, έτσι. Ε, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα ή δεν είμαστε?
1: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Είμαστε. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, το θέμα της επόμενης εβδομάδας το έχει σκεφτεί, το έχει αποφασίσει και το εμπνεύστηκε η Έλενα Ντάντζελο. Έτσι. Λοιπόν, και πάρα πολύ μας άρεσε. Άκου λοιπόν πώς τα λέει η Έλενα. Λένε, λέει, πως τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Την οικογένεια που επιλέγουμε. Ό,τι να λέω. Λοιπόν, άλλος από το σχολείο, άλλος από διαφορετικές στιγμές της ζωής μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αφιερώσει ένα τραγούδι στον κολλητό ή την κολλητή σου. Αυτό είναι το ρεζουμέ, αυτό πρέπει να ξέρεις. Λοιπόν, η αποστολή σου λοιπόν μέσα στην εβδομάδα και για την επόμενη Τετάρτη είναι να στείλεις στο 6937-949-949 ηχητικό ή γραπτό μήνυμα, κατά κύριο λόγο ηχητικό μήνυμα, και να αφιερώσεις ένα τραγούδι στον κολλητό ή την κολλητή σου. Εντάξει. Θέλω λοιπόν να βάλεις φαντασία και να το στείλεις ακριβώς. Να είμαστε έτσι φίλοι για πάντα, θα του πεις. Εντάξει. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε, να μην φάτε βαριά και να ακούτε δυνατά Ντάντζελο.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Τα My Market και ο Ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στη Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο Ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
6: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
7: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
6: Πρεμιέρα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Έλενα Ντάντζελ.

0: αγάπη σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας βραδύ, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Πήρα σκυτάλια από το Θοδωρή Μαραντίνη και το Εκτός Ρυθμού, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη και όπως κάθε Τετάρτη έτσι γίνεται. Και μάλιστα σήμερα είχε έτσι πολύ ωραία παρέα την Μαριάννα την Παπαμακαρίου. Πραγματικά τι ωραίες στιγμές ζήσαμε, βέβαια, και μαζί θα περάσουμε φανταστικά. Σας έχω πρόταση για ταινία, έχουμε πολλά να μοιραστούμε μαζί. Ξεκινάμε όμως με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Για δυναμώστε.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα σας έχω μία ταινία παύλα θρίλερ, παύλα επιστημονικής φαντασίας, παύλα τελεία και παύλα βασικά, γιατί είναι βασισμένο σε βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ και για να τα πούμε απλά, είναι ταινιάρα.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: The Running Man είναι ο αγγλικός τίτλος, στα ελληνικά το έχουμε απλά ο άτρωτος, αυτός είναι ο τίτλος αν θέλετε να την αναζητήσετε. Είναι ταινία του 2025 και βλέπουμε ότι σε μια δυστοπική κοινωνία ένας άντρας συμμετέχει σε ένα θανατηφόρο τηλεοπτικό παιχνίδι όπου πρέπει να επιβιώσει κυνηγημένος από επαγγελματίες δολοφόνους ενώ ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ταινία, θα σας ξεσηκώσει, δεν θα σας αφήσει να καθίσετε άνετα στον καναπέ ή θα είστε μέσα στη δράση κυριολεκτικά, και επειδή είναι βασισμένο σε βιβλίο, θα σας δώσω μηνιαία συνδρομή για το Jukebooks. Το Jukebooks, πια το ξέρετε, το αγαπάτε, είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα, έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και έχω να σας πω τέλεια νέα για το Jukebooks. Λοιπόν, έχει μια φανταστική προσφορά, γιατί ποιος δεν έχει πει ότι ξέρεις αυτό το βιβλίο, το που λέμε κάποια στιγμή θα το διαβάσω. Λοιπόν, κάποια στιγμή λέμε, ας είμαστε ειλικρινοί με τον εαυτό μας, καταλήγουμε να μαζεύονται καμιά 20 αυτά τα βιβλία. Λοιπόν, τώρα με το Jukebooks, την καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobook στα ελληνικά, μπορείς να ακούσεις όλα τα βιβλία που έχεις αφήσει για κάποια στιγμή και τώρα μπορείς να εκμεταλλευτείς αυτή την προσφορά που σας λέω, που τρέχει μόνο για λίγες ημέρες, και να κερδίσετε 50% έκπτωση σε αυτή τη μηνιαία συνδρομή. Από 9,99 πάει στα 4,99 το μήνα. Οπότε μπείτε στο jukebooks.gr για περισσότερες λεπτομέρειες και φυσικά για να την αποκτήσετε δωρεάν, είπαμε τι πρέπει να κάνετε, να μου στείλετε μήνυμα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Σε λίγο θα ακούσουμε μαζί Ρία Ελληνίδου και τώρα Αναβύση, Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά στον Γιάννης Κατινάκη Σόγο. Έτσι, για να σας λέω όλα τα νέα. Λοιπόν, τη Δευτέρα, όσο ο Γιάννης Κατινάκης έκανε αμέριμνο στην εκπομπή του, η ομάδα του ρυθμού 949 μπήκε στο στούντιο παρέδωσε το πρώτο στοιχείο, το οποίο ήταν το άγαλμα της Ελευθερίας σε μίνι έκδοση. Το δεύτερο στοιχείο ήταν η φωτογραφία της Πέτρας του Ρωμιού, μια παραλία. Και το τρίτο στοιχείο ήταν ο Ποσειδώνας. Δεν ξέρω ποιος είναι, δεν πάει πουθενά το μυαλό μου, αλλά αν πάει κάπου το μυαλό σου, στείλε στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 και σε πολύ πολύ λίγο σας έχω περισσότερα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.

κυκλοφορία. Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έχω σπουδαία νέα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Καλά, ακούσατε. Ο απόλυτα επιτυχημένος και επιδραστικός καλλιτέχνης, δημιουργός της γενιάς του, έρχεται σε ένα exclusive live event τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο αγαπημένος μου Θοδωρής Μαραντίνη, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας και χορηγός βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και πώς θα είστε κι εσείς εκεί σε αυτή τη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E? Για διπλές προσκλήσεις μπείτε soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 και εκεί συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Ποιος να σου το πει και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Ήμασταν μαζί αμέσως μετά το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη και τώρα Νίκος Χαλκούσης, ο ένας και μοναδικός με τα non-stop mix του για να απογειώσει τη διάθεσή μας. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από το The Giannis Katinaki Show. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.
4: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
1: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: όπως τα είπε και η Αθηνά, η πρόεδρος του συλλόγου. Και μην ξεχνάτε τη Λαχιοφόρο Αγορά, τον πολιτιστικό σύλλογο.
1: Αυτό είναι ο Θάνος.
0: Οποία πρέπει να ενισχύσουμε όλοι.
2: Κληρώνεται ένα καλάθι με ψάρια και ξυστά. Σκέφτομαι γιατί δεν έχω κοπέλα. Μήπως φταίει το ότι ρε παιδί μου το παραψηρίζουμε με τον βγαίνω, παραβγαίνω, ξαναβγαίνω. Ξέρετε τι κάνει η κοινότητα των γκέι. Κάνουν κατευθείαν το σεξ για να ξέρουν. Είχε έρθει εδώ στο ρυθμό η Έλενα Παπαρίζου. Okay. Και μου έλεγε ότι στη Σουηδία η φάση είναι αυτή. Άπαξ και βγω.
1: Ναι.
2: Και περάσω καλά.
1: Γιατί όχι.
2: Μετά το κύριο έρχεται το γλυκό.
3: Πρώτα
2: άμα θέλω,
3: εσείς.
2: Πάω και κάνω και τον έρωτα.
3: Δεν πρέπει και να χτιστεί λίγο.
1: Η ερωτική επαφή.
3: Ο έρωτα και ο πόθο δεν έρχεται και με τη μία.
2: Εμένα με τη μία μου έρχεται. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, μου έρχεται.
3: Στη Σουηδία γίναμε.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Ακούω μόνο ρυθμό μόνιμο.
4: Όλη μέρα ρυθμός.
5: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Σπλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό. Κάθε πρωί μου φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Μπράβο. Στη Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
10: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες? Πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
11: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
12: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
13: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
14: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
15: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
16: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
17: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
18: Στα καλύτερα που έλκονται. Ούτε να αποφεύγονται στα
8: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Πες μου το νέο αγάπη μου και...
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: πείτε μου για επαγγέλματα που κάνουν τον έρωτα σε κρεοπολείο μέσα στο μεγάλο ψυγείο.
1: Έλα, αυτό το έχει δει σε σειρά.
0: Μα το γράφει εδώ η παγώνα.
2: Τεχνικά προβλήματα, παγώνα. Παγώνα.
1: Παγώνα μάλλον με όμικρον. Γαλλική επανάσταση, πότε έγινε?
0: Δεν ξέρω.
1: Έλα, είναι εύκολο. Θα σα το μάθω τώρα και θα κάνει τη φιγούρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ένα. 7-8-9.
2: Χίλιε. Α, ένα 7-8-9, για να το ξεχνά.
1: Τι είπατε?
0: Το πίνουμε.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα στο ρυθμό 949.
0: Το θέμα ημέρας για τον έρωτα που συμβαίνει στα επαγγέλματα.
3: Ο έρωτας είναι η χαρά της ζωής, αγαπημένη μου. Ας πούμε η Θεσσαλονίκη, η Νηφούλα, η καρδιά μου. Με το νέο S40 και η Θεσσαλονίκη πηγαίνει με 4 ώρες.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
0: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
6: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επί